6.

0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλη. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Κόσμος 93,6.

Και αισίως μπήκαμε στον Οκτώβριο. Οκτώβρης, τριγωμηνάς. Λέγεται λέει και βροχάρης, γιατί έχει πολλές βροχές όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για το Viber, για την επικοινωνία μας που θα γράψετε Cosmos Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα στα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 και ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη, Οκτώβρη από την Amy Winehouse, October Song. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα. Μας έχει αγριέψει, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες. Έχει πέσει απότομα η θερμοκρασία. Είχαμε συνηθίσει στη ζέστη. Διαβάζω σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 23 βαθμούς κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Κυκλάδες, Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα μέχρι 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία εκεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, και περιμένουμε επίσης τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σήμερα. Θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς περίπου η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει λίγο αύριο, αλλά το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και χθες, θα πέσει ακόμα περισσότερο. Η μέγιστη βλέπω εδώ επίσης στους 19-20 βαθμούς και βροχές όλα αυτά το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, έχουμε, πόσες έχουμε, 90 μέρες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Μου φαινόταν απίστευτο αυτό που το διάβασα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, αν έχετε κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Και σαν σήμερα 1960 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας του Ζίλτα Σεν, Ποτέ την Κυριακή.

πολλά τα μηνύματά σας με το ξεκίνημα της εκπομπής. Μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης, κάθε χρόνο λέει τέτοια μέρα στο σχολείο γράφαμε έκθεση τα πρωτοβρόχια. Πράγματι, πόσο κλισέ ήταν αυτές οι εκθέσεις όταν ήμασταν εκεί στο δημοτικό. Σκεφτόμουν, για φανταστείτε, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο να υπήρχε το AI, ας πούμε. Πόπο, εκθεσάρες θα γράφαμε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο. 1873 εκδίδεται η εφημερίδα του Δημήτριου Κορομιλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic και το 1898 κυκλοφορεί η ποδηλατική και αθλητική επιθεώρηση της Ανατολής, το πρώτο αθλητικό έντυπο στην Ελλάδα. 1908 ο Henry Ford βάζει προς πώληση το πρώτο Ford Model TAF, το T, το διάσημο Teen Lizzy. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που κατασκευάστηκε σε γραμμή παραγωγής και έγινε οικονομικά προσιτό στις μάζες. Τότε η τιμή του ήταν μόλις 825 δολάρια. Και σαν σήμερα τα δικά μας τα μουσικά, φεύγει από τη ζωή το 2018 ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, ο Σάζα Ναβούρ.

0: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Αυτό το τραγούδι είναι το MacArthur Park. Έχει και μια φράση μέσα, "Someone left the cake out in the rain". Είναι η φράση που το έχει κάνει viral, γιατί προσπαθούν όλοι να δουν τι εννοεί ο ποιητής, ότι κάποιος άφησε το κέικ έξω στη βροχή. Αυτό το τραγούδι μπορεί να το ξέρετε από την Donna Summer, είχε πάει και στο νούμερο 1, τεράστια επιτυχία το 1978, κάπου εκεί ήταν δίσκο εκδοχή αυτή του τραγουδιού. Αυτός που τραγουδάει είναι ο Ρίτσαρντ Χάρις. Ο Ρίτσαρντ Χάρις είναι ηθοποιός, ήταν μάλλον ηθοποιός. Είχε μεγάλη επιτυχία στο κινηματογράφο. Έχει υποδηθεί το Μάρκο Αβρίλιο, τον αυτοκράτορα στο μονομάχο του Ρίτλεϊ Σκοτ, και έχει παίξει και σε 2 ταινίες του Χάρι Πότερ. Ήταν ο σοφός διευθυντής Άλμπους Ντάμπλντορ. Εδώ λοιπόν ο Ρίτσαρντ Χάρις, παλιά, πολύ παλιά, έχει στη δεκαετία, στα τέλη δεκαετία του 60, είχε γράψει και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το MacArthur Park. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2002. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πρωτομηνιά, μου ζητάτε και ένα τραγούδι, και φυσικά αφού μας αρέσει και το έχουμε, Terry Callier, Paul Weller, Brother to Brother.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1969 το αεροσκάφος το Concorde καταρρύπτει, λέει, για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Το 1970 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του θρυλικού περιοδικού Τέσσερις Τροχή. 1970 ανοίγει για πρώτη φορά αρχαιολογικό μουσείο στις Σέρες. Το 1971 ανοίγει και η Disneyland στο Ορλάντο της Φλόριντα. 1980 η ΕΡΤ βγάζει στον αέρα το πρώτο έγχρωμο δελτίο ειδήσεων. Και το 1994, 14 χρόνια μετά, αρχίζει να εκπέμπει στην Ελλάδα το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπορεί να το θυμάστε κάποιοι, το FilmNet. 2019 εγκαινιάζεται το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτη. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά γεννιέται το 1932 ο Albert Collins, ένας θρυλικός Αμερικανός κιθαρίστας, που ήταν και τραγουδιστής των ηλεκτρονικών blues, γνωστός ως The Iceman και The Master of Telecaster. Εδώ το 1993 με την Ivy Davis στο I Wonder Why. 1993 το Νοέμβριο ήταν και η χρονιά που έφυγε και από τη ζωή.

Πέμπτη σήμερα και μεταξύ των άλλων που συμβαίνουν τις Πέμπτες, όχι όλες τις Πέμπτες, αλλά σήμερα συγκεκριμένα, γιατί είναι η πρώτη Πέμπτη του μήνα, έχουμε δωρεάν είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κάθε πρώτη του μήνα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να απολαύσετε τα εκθέματα και είναι εντελώς δωρεάν. Στα δικά μας τα μουσικά, να σας πω για κάποιον άλλο καλλιτέχνη που επίσης νομίζω τα λέγαμε και χθες, δεν θυμάμαι για ποιον ήταν, για ποιος. Α, η Helen Reddy ήταν που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν είχε γνωρίσει επιτυχία στην Ελλάδα. Ένας άλλος καλλιτέχνης που ήταν μεγάλο στην Αμερική, αλλά εκτός Αμερικής όχι τόσο, είναι ο John Cougar Mellencamp, ο οποίος το 1982, σαν σήμερα, πάει στο νούμερο 1 της Αμερικής με ένα τραγούδι που το είχε γράψει. Ήταν εμπνευσμένο από την ταινία του Tennessee Williams, το Sweet Bird of Youth, και ήταν ένα τραγούδι που είχε επικεντρωθεί σε μια διαφιλητική σχέση. Από το 82 θεωρείς ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από διαφιλετικές σχέσεις, όμως η εταιρεία του τον πίεσε και ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους, κάνοντάς το να αφορούν οι στίχοι δύο έφηβους. Το τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1982 είναι αυτό εδώ, το Jack and Diane. Τότε λεγόταν John Cougar Mellencamp, τώρα λέγεται, πάει το Cougar, μεγάλωσε μάλλον. Τώρα λέγεται John Mellencamp.

0: 93,6.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό μήνα και πάλι, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Οκτωβρίου και όχι Οκτωβρίου, έτσι να το πούμε σωστά. Είναι Πέμπτη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πει στο μήνα του φθινοπόρου επίσημα, ναι, συμφωνούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Έχουμε και ξεκινάμε σιγά σιγά τις εορτές, έτσι. Είναι το soft launching, δεν ξέρω, launching μάλλον να το πούμε σωστά και στα αγγλικά. Είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό τον όρο, είναι ένας καινούριος όρος που υπάρχει στο TikTok, στο Instagram. Δεν το ξέρεις Παναγιώτα. Α, το soft launching είναι όταν θέλεις να πεις κάτι αλλά δεν το λες. Δηλαδή έχεις αποκτήσει, έχεις ένα καινούριο φλερτ, αλλά δεν θες ακριβώς να το δείξεις στους φίλους σου, στους ακολούθους σου. Οπότε τον βάζει μια φωτογραφία και φαίνεται το χέρι του, ξέρω εγώ. Φαίνεται τα αυτή του. Αυτό είναι το soft launching, δηλαδή το πας σιγά σιγά για να το αποκαλύψεις. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι το Instagram νομίζω ήταν, έχει βγάλει και ένα καινούριο φίλτρο με κάτι pixel πάνω, οπότε αν θες τον βάζεις, αλλά βάζεις και κάτι pixel πάνω να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν το soft launching σε βάζει σιγά σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν θέλετε, ο Οκτώβριος, με τις γιορτές και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Donny Hathaway, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, έφυγε από τη ζωή νωρίς, 1979, μόλις 33 ετών. Αυτός και ο Al Green πιστεύω ότι είναι από τις πιο επιδραστικές φωνές της R&B μουσικής και της soul. Είχα διαβάσει κάποτε ότι εκεί λέει που ο Al Green σε έκανε να ερωτευθείς με το ακαταμάχητο τσιγκρούβ που έχει φωνή του, ο Donny Hathaway σε κοιτούσε στα μάτια και σου γιατρεύε τον πόνο, και νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα και πάλι, υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το... την ανορθογραφία εν πάση περιπτώσει του Ντόναλντ Τραμπ. Καλά κάνεις το λες. Έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο. Α, μία είδηση που επίσης δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί ιδιαίτερα εδώ τουλάχιστον, αλλά την αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ρούμπιο έδωσε εντολή. Ο πρόεδρος εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ τι είπα.
2: Πρόεδρος εξωτερικών.
1: Ναι. Καλό, φοβερό.
2: Δεν πειράζει, ναι.
1: Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να αποχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απεσταλμένοι του Ιράν. Αυτοί είχαν πάει με το πρόσχημα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ναι. Είπε ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι. Άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελείωσε, να φύγουν από τη χώρα να επιστρέψουν στη δική τους. Φοβερό. Αυτό για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν την έκβαση που κάποιοι θα περίμεναν ενδεχομένως. Διότι αν πήγαιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Λέω. Παράδειγμα. Αυτό.
2: Άλλα.
1: Τι να φορέσουμε σήμερα, να μας πεις αρέτη.
2: Α, παιδιά, κοιτάξτε το τι να φορέσετε τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το πρωί φορέσετε κάτι ζεστό. Αλλά να φοράτε από μέσα.
1: Δεν.
2: Και κάτι. Ε?
1: Τι σημαίνει ζεστό, μάλινο.
2: Ένα μπουφανίνι.
1: Α, μπουφανίνι.
2: Ένα μπουφανίνι.
1: Ας το είναι είμαστε ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα. Για Αλεξανδρούπολες, Σέρες,
1: Κορέστια,
2: Καστοριές κτλ. Δεν μπορώ να πάρω όρκο. Μπορεί να είναι και μπουφάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο, ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, κτλ. Βάλτε ένα μακουδάκι ή ένα πουκαμισάκι με μακριμανίκι. Ελαφρύ όμως. Γιατί αλλιώς θα σκάσετε μετά. Ναι.
1: Κάλτσες. Δεν είπες.
2: Ψηλές πια. Είπαμε τα κτέρμα τα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
2: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
1: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
2: Ναι, για τα κάψιμα.
1: Για τα κάψιμα. Πάμε. Αυτό το τομέα. Αυτό το τομέα θα μας πει τώρα η Πινελόπη, να μας πει και τις προβλέψεις της, γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια. Καλημέρα, Πινελόπη.
2: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλό πρωινό. Περιμένουμε εδώ και μέρες για τις ανακοινώσεις. Έγιναν χθες, αλλά θα έχουμε ό,τι φαίνεται το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις στις 14 του μήνα, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά. Τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, αυξήθηκε σε 15, συν 5 λεπτά που δίνουν έκπτωση στα δηληστήρια, σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα θα είναι 20 λεπτά το λίτρο.
1: Να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Πινελόπη, που σε διακόπτω, διότι χθες κάποιος, κάνοντας μια βόλτα στα διάφορα site, έβλεπε σε άλλα 15, σε άλλα 20. Η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20.
2: Αλλά, 20
1: ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβες. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και γι' αυτό το λέω να το διευκρινίσουμε.
3: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία. Ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
1: Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
3: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου, όπου δίνουν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με δικές τους εκτιμήσεις, τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της, της φορολόγησης των δηληστηρίων έρχεται και αντικατοπτρίζεται τις εκτόσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν φορολογούνταν, θα περιμέναμε να τα πάρει η πολιτεία μετά το κλείσιμο του έτους του 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά. Ενώ ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκτόσεις. Τώρα, η μάχη που γίνεται είναι πόσο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια στην έκθεση του πετρέλαιου θέρμανσης. Επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου, ναι, τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχιστεί ως τις 15 του μήνα. Από τη δική τους πλευρά αντιδρούν και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν, να δώσουμε επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι αν δεν δώσεις θα σε φορολογήσω. Να το πω με απλά λόγια, γίνεται ένα τέτοιο είδους αλυσβερίσι. Άρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι η έκπτωση που θα παρέχουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm. Και να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως βάση για τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα
1: πετρέλαιο το περσινό κλείσιμο.
3: Το 1 ευρώ και 75 λεπτά, να το πούμε με νούμερα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης πολλούνταν, θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ, άρα είναι 25 λεπτά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι, τι πιστεύεις?
3: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι στην αμόλυβδη δεν παρεμβαίνει και φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα επιχειρήσουν να μειώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν. Να την εξαφανίσουν μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
2: Και αν αποφασιστεί από την Ευρώπη να εξαιρεθούν, να υπάρξει, πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές
1: να δαπανών, βγει από τις ρήτρες, ναι.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φάρος κατανάλωσης εδώ, δεν θα έχουμε μείωση τη βενζίνη?
3: Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός εχθές μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε και από τη Μελώνη ευελιξία.
3: Αν δοθεί λοιπόν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, προφανώς θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η έκπτωση στη βενζίνη και βεβαίως θα έχουμε και έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε παιδιά ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή, εχθές συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων στη βενζίνη και στο δίζελ κίνησης, των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων κλπ. Να μην τα ξαναλέω. Η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5 λεπτά.

0: λεπτά, μάλλον αφαιρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
1: Πολύ.
0: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο να δίνει κατευθύνσεις για μείωση κατανάλωσης.
2: Ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Το οποίο δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
0: Ναι, εξόριξε τους πάντες, διότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς όταν είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά προϊόντα κάνουν μόνοι τους εξοικονόμηση. Δεν είναι δυνατόν να λες κάντε εξοικονόμηση και δεν βοηθάω καθόλου τις χώρες να μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες τους.
1: Ακριβώς.
2: Πινελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη, εγώ δεν το είχα προσέξει. Μου είπε ο Νίκος ο Τσιπλάκης πριν που ήμουν στο στούντιο, κάναμε μια κουβέντα και μου είπε ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Ο Νίκος μου το είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ως μέτρο.
1: Μπράβο στην Τζόρτζια.
2: Προφανώς και θα έχει συνυπολογίσει από πού θα πάρει τα έσοδα αυτά. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη υποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε. Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και αυτή την πίεση του νέου κόμματος που έχει προκύψει εκ δεξιών της, το οποίο είναι πιο δεξιό από την ίδια, εκείνου του ενός στρατηγού. Ενός στρατηγού, ενός τύπου, ναι. Λοιπόν, και έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, επειδή καίει όλη την Ευρώπη, προφανώς, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: Και γιατί, να μην αργήσει.
2: Γιατί αλλιώς είναι περιορισμένα τα μέτρα που η κάθε χώρα μπορεί να πάρει αφεαυτή σε βάση.
1: Να μην αργήσει αυτή η απάντηση, γιατί βλέπετε ότι εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το πράγμα, η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή, η αναλγησία που επιδείχθηκε, ας πούμε, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ μεγάλη γυναίκα, η οποία τη πήγανε το ενοίκιο στο 8πλασία. Να πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
2: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος. 5 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο τριφύλι Γρεβενών. Άντε πες το τριφύλι Γρεβενών πώς αντιδρούν.
1: Αυτό σου λέω. Τι να τους πω εγώ, θα τους πω. Στους ανθρώπους.
2: Κατάλαβες που λέγαμε πριν.
1: Παναγιά μου.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Αγριανή Σερών και καλό μήνα. Κύριε Αθανάσια, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Αυτό με τα πατίνια που τα παρατάνε όπου να είναι.
1: Ναι, αφήστε το.
2: Τα πετάνε, ενοχλούν τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στην γειτονιά μου πεταμένο. Δεν μπορούσε πεζός. Ναι, αν δεν το σήκωνε.
1: Αυτό δείχνει, παιδιά, το επίπεδο που έχουμε. Και δείχνει και ένα επίπεδο πολιτισμού.
2: Πολιτισμός είναι αυτό.
1: Δηλαδή,
2: αυτό καθαρά.
1: Όταν εγώ, ας πούμε, έβρισκα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος επί τούτου. Υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει. Και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Ή τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Είδα μια φασολάδα τώρα.
2: Ναι.
1: Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί για να του ευχαριστηθεί τη φασολάδα θα θέλει να βάζει και άλλα 15 γύρω-γύρω.
2: Α, μπράβο.
1: Χωρίς
2: λουκάνικα.
1: Και ψωμί επίσης.
2: Ναι.
1: Ψωμάκι.
2: Και ψωμάκι.
1: Ναι. Αλλά ήταν μια πολύ που τη στείλαν στον Παπαχλημίτζο που του στέλνουν τα
2: τι
1: φαγητά.
2: Τι του στείλανε, τους στέλνουν φασολάδα.
1: Του στέλνουν τα φαγητά, τις φωτογραφίες, δεν μάνα μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
2: Α, γίγαντες, ναι.
1: Ήταν σουπέ αυτό.
2: Οι γίγαντες μου αρέσουνε.
1: Σουπέ ήταν.
2: Φούρνο. Αλλά η φασολάδα όχι.
1: Και κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.
2: Πάντα.
1: Ωραία.
2: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή. Δεν είναι τώρα με το κρύο.
1: Όχι, τα προτιμώ τώρα. Λέω,
2: αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι must. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι? Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, ναι, που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Πες καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Χρήστο, καλό μήνα.
1: Ναι. Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
2: Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι.
2: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο.
1: Ναι, εσύ.
2: Γιατί φεύγει.
1: Έχει νευρούλια, είχε.
2: Θα το αποκαλύψει στο μέλλον, αλλά ναι, έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση της πορείας.
1: Οριστικά,
2: την Εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
1: Οριστικά λέει αποχώρησε.
2: Γιατί όμως θα το κάνει αυτό.
1: Πικραμένος.
2: Πικραμένος είναι.
1: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεζούς.
2: Γιατί είχαν κόντρα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
2: Εντάξει, είναι απώλεια.
1: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
2: Είναι απώλεια.
1: Δεν θα έβγες εσύ.
2: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
1: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
2: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
1: Έτσι λένε εδώ πέρα.
2: Έτσι γράφουν.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
1: Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μάλλον.
2: Μπορεί να είναι και αυτό. Είναι η φάση της άρνησης, το στάδιο της άρνησης.
1: Ναι.
2: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι, εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι,
1: όχι. Θέλει Δημήτρης μήνυμα. Δύσκολος ο πάγκος. Κρύος. Ναι. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, δεν τον αφήνεις τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Για όλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
1: Εντάξει, βάλτε τώρα για 10 άλλοι. Λεπτά. Να έχεις πρόβλημα τώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
2: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον
1: όχι,
2: του.
1: Μωρέ,
2: δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
2: δεν είμαι στα εσωτερικά της ομάδας.
1: Το παλικάρι τώρα.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
1: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο. Αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς θα το κάνουμε.
2: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
1: Τίθεις εσύ.
2: Ναι. Τι να κάνω.
1: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
2: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
1: Είναι 41.
2: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα.
1: Καλά κάνει.
2: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το. Εντάξει,
1: και ο Ρονάλντο.
2: Παναθηναϊκός.
1: Ρονάλντο.
2: Βέβαια έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε, τώρα. Πρωινά.
1: Αυτά δεν ήθελα.
2: Ακούστε, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς, φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα άμα είναι θα με αφήσετε μόνο το ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
1: Λοιπόν, έχω νεότερα.
2: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε. Ναι.
1: Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
2: Έγινε.
1: Όχι. Της κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε την ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
2: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
1: Είναι στο νοσοκομείο.
2: Είναι μαρτύριο. Δηλαδή. Πρόκειται περί μαρτύριου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένγιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μετά μεγάλης μας λύπης και με κοινή απόφαση και των δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ το αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: τώρα. Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.
2: Στάθη,
1: να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών κτλ. Ένα αίτημα μεγάλο. Πολιετές. Έτσι το ζητούσαν τουλάχιστον δύο χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των 120 από τις 72 δόσεις? Δηλαδή,
1: και ποιες είναι οι παράμετροι που έχουν δει.
0: Αυτό, ναι, και ποιες είναι οι παράμετροι. Ναι. Τι είναι αυτό που θα περιμένει ένας φίλος που μας ακούει σήμερα και θέλει να το κάνουμε λιανά?
2: Ωραία. Κοιτάξτε, το πιο απλοϊκό που μπορώ να πω με η διαφορά στο 120 δόσεων με το 72 είναι ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα είναι η μικρότερη δόση. Ναι. Άρα μικραίνει το ποσό που πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
0: Άρα είναι, για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ είναι σημαντικό. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
2: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν έχεις οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορείς 120 δόσεις.
1: Έχει συμπεριλάβει και άλλο χρόνο μέσα, άλλο ένα χρόνο. Ναι.
2: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36 του 27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
0: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
2: Αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι στην ουσία οι αλλαγές που γίνονται.
0: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους.
2: Είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ. Μπορεί να είναι στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
0: Ναι, μην κάνουμε την άθρηση.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και όπως είπατε, είναι ο ενεργός πληθυσμός. Να πούμε επιπλέον έτσι, δύο τεχνικά σημεία. Ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό, όπως ήταν και σε 72 δόσεις, 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τώρα.
0: Επειδή ήθελα να το ρωτήσω, το γεγονός ότι επιμικρύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους? Δηλαδή, θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, σε ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα, σε 72 δόσεις, που σημαίνει ότι θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
2: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δουν.
0: Μήπως υπάρχει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο?
2: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπάρχουν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαρχθήκαν μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
2: Ναι,
0: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις ήταν αποδοτικές, ήταν
1: βοήθησαν τον
0: βοήθησαν
1: κόσμο,
0: αυτό.
2: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση, θυμάμαι, που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 15 πριν που, το δύσκολο εξάμεινο του 15, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες υπήρχε ένα κούρεμα προς αυξήσεων. Δηλαδή, αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, σου κούρευε το 100% προς αυξήσεων. Αν το βάζεις 6 δόσεις, το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
1: Γιατί θέλουν να μαζέψουν χρήματα, ναι.
2: Ναι, γιατί θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Μια στο μικρότερο κούρεμα προς αυξήσεων. Είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
1: Ναι.
2: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ρίσμα της παλιάς τρόικα των Βρυξελών που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά
0: η υγειονομική κρίση με την πανδημία.
2: Αυτό ήθελα να πω πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση, αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως η ρύθμιση των 120 δόσεων τα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε. Ναι. Ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
2: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ. Δηλαδή, να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουνε. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσεις σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή σε 120 δόσεις, θα πληρώσεις στο τέλος 13.500.
0: Ναι.
2: Θα πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
0: Ναι, φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, ναι, λέμε τώρα.
2: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από τη ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη
1: που τον αποτελεί. Σωστό και αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή.
2: Ναι.
0: Μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας
1: γίνονται,
0: λέτε.
1: Και δηλαδή, κάποιο είδος, πολλές φορές.
0: Ναι. Κάποιο είδους
2: απομείωση. Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις μπορούν να επαχθούν σε 120.
1: Ακριβώς.
2: Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα. Για την εκτέλεση.
0: Το κάνει σύριαλ όμως.
1: Εγώ το έχω κάνει ή
0: αυτοί.
1: Που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας. Έτσι. Για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε. Πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα, λέει, ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τη δώσαν δηλητήριο και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
1: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήραν λοιπόν.
0: Γερή κράση.
1: Την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
0: Μπορεί. Ναι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, την ώρα των τηλεοδητήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how. Γιατί
1: έχουν
0: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Μπορεί να ξεχάσανε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Οι
1: παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά, Το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
0: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει άλλος ναι. χάρη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνου.
1: Πάμε, ναι.
0: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
0: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώναν όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Να μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω χθες το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Τι λέγανε, μπράβο.
1: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω. Δεν πτήσει και
0: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
2: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω, μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι σε κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός. Ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι, κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού και αυτό είναι ακριβώς που λένε στο Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
0: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι, ακριβώς, αυτό, δηλαδή ακριβώς, να τρέμεις για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά, αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
2: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές, ο Υπουργός Συγκοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις. Βεβαίως όταν μιλάμε για την Υπουργός Συγκοινωνιών είναι μια ακραία, είναι μένα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
0: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, στη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά αυτά δεν είναι μακριά, τόσο σημαντικές χώρες. αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει για τη φοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν έχει και από εκλογική περίοδο, ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναμε ως πληροφορία λέγανε μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
0: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ο Νετανιάχου τόστησε.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν αν δεν έχουν βγει ήδη.
2: Αυτό είναι πολύ ταρουμένο. Αυτό είναι πολύ ταρουμένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
0: Έχω την πρωτιά.
1: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα είμαστε σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
2: Σίγουρα, μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαιως κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή, θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
0: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
2: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της επίσκεψης του Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απειλήσαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
0: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
2: Σίγουρα, μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτό.
2: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουνα στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν η δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί και είχε εκφραστεί επίσης με πολύ θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ, και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
0: Για να δούμε τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
1: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
0: Ότι, για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά, γιατί σήμερα έχουν πανηγύρια. Έχουν παρέλαση.
1: Ναι. Έχει εθνική γιορτή, βέβαια.
0: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
2: Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια, είναι μια ιστορική ημέρα γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Δένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
0: Ο αρχηγός του ΙΕΦΑ βέβαια.
2: Ολόκληρο αρχηγός του ΙΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία, και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
0: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
2: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Barak MX, τα οποία είναι ουσιαστικά ο Σιδρούν Θόλος. Αυτό που λέμε το Iron Dome είναι ένα κομμάτι αυτής της.
0: Είναι ο πρώτος φλοιός του Θόλου, είναι το Barak MX αυτό.
2: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και άλλη από τη Γαλλία. Πάντως τις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγγιγμα από τη Γαλλία, θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
1: Ωραία.
2: Τα σημαντικά όπλα που έχουν είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
0: Αυτό, με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
1: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
2: Βέβαια, σαφώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρωτικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
1: Είναι φίλος του
0: Χριστού. Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο, με φούλα αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
1: It's time to say the traffic. Είναι η ώρα να πω την κίνηση.
0: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
1: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
0: Πάνω,
1: την περιοχή.
0: Και
1: είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτηριάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκι, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή έχει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Από Καλλιστάκι μέχρι Αγίου Αναργύρου, να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
0: Ο κύριος Παναγιώτης.
1: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα, είναι μια χαρά η Αττική Οδό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί
0: του
1: να μην το πω.
0: Μπράβο,
1: το
0: να το πεις.
1: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείων μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, όπως κάθε πρωί. Θα είδα την παραλιακή. Στην παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
0: Τέτοια ώρα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, μέχρι, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου, και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου. Δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα. Πάνε για μπει και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
0: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: κούκλα,
1: έχω πάει στη Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
0: Εννοείς και την κίνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Εννοείς την κυκλοφοριακά.
1: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος Τριανδρίας, ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά, είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί, που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 20. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Συναγερμός σήμανε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μελοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Κρήτη οδήγησαν την πολιτική προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112. Η ειδοποίηση εστάλη στις 7 παρα 20 και απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Μέσω του μηνύματος ζητείται να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μελοποτάμου. Από το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων επισημαίνεται προς τους πολίτες, αναφορικά με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδοθεί από την ΕΜΗ, ότι σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΗ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κρήτης κατόπιν ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους πολίτες τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, επισημένοντας ότι ο σχεδιασμός και συντονισμός των υπηρεσιών έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, χωρίς να αποκλείσουν.

Έχετε η εκδήλωση έντονων φαινομένων και στα ανατολικά. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει και το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων και Ηρακλείου μετά την αναγγελία θυελωδών ανέμων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το προσωπικό και τα πλωτά μέσα της υπηρεσίας τίθενται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέχουν συνδρομή εφόσον απαιτηθεί σε πλοία, μικρά σκάφη ή άτομα που ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία σε ολόκληρο το νομό Χανίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων προς ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα λόγω των καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένες μονάδες και στο Ηράκλειο. Έτσι δεν θα λειτουργήσουν ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Κυπαρίσι και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης ενός 36χρονου άνδρα στον πύργο Μονοφατσίου στη Μεσαρά, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι και παρά την κινητοποίηση των αρχών δεν κατάφερε να κρατηθεί στο ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 36χρονος βρέθηκε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του πύργου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, που ξεκίνησαν μια δύσκολη επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του άνδρα. Μια ασυνήθιστη υπόθεση διερευνά η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό φυλαδίων σε μπαμπρίζα αυτοκινήτων στη συνοικία της Θερίσου. Στα έντυπα αναγράφονταν προσωπικά στοιχεία γυναίκας, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση και το τηλέφωνό της, ενώ υπήρχε και φωτογραφία της. Το περιεχόμενο των φυλαδίων περιείχε προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές σε βάρος της. Η ίδια απευθύνθηκε στις αρχές, έδωσε κατάθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμή, στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν μπει στο μικροσκόπιο δύο άνδρες. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο πίσω από την υπόθεση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται και στο ρόλο άλλης γυναίκας. Στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης που είχε εντοπιστεί στα Χανιά, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο 24χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες 26 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν το πλαίσιο και τις διαδικασίες επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Μια 65χρονη που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων συνέλαβαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνης. Τα στελέχη της υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε ένα πιστόλι, ένα κυνηγητικό όπλο, δύο γεμιστήρες και 96 φυσίγγια. Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Χανίων προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι φοιτητές σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ. Σε ένα πλαίσιο δυσκολίας έβρεσης στέγης αλλά και υψηλών ενοικίων, οι φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές στα Χανιά ζητούν λύσεις στο θέμα της στέγασης με περισσότερες κλίνες εστιών. Παράλληλα, στα αιτήματα των φοιτητών έγκυται και η μετακίνησή τους. Ενενήντα μετανάστες έφτασαν το βράδυ της Τρίτης στα νότια του Ηρακλείου, προερχόμενοι από τη Λιβύη μέσα σε φουσκωτές λέμβους, ενώ κατάφεραν και στις τρεις περιπτώσεις να φτάσουν μέχρι την ακτή παρά τις επιδεινόμενες καιρικές συνθήκες. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026, με τα αεροδρόμια Χανίων Ηρακλείου να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε στο 9,9%.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Είναι το πρώτο χειμωνιάτικο, το λες, πρωινό του Οκτώβρη, αυτό που διανύουμε. 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας, συντονισμένοι είστε στην ΕΡΤ Κρήτης αυτή την ώρα. Θα κάνουμε την παρέα μας όπως κάθε μέρα, τη συντροφιά μας, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Η γνωστή άγνωστη είναι εδώ κοντά σας, η κύριε Στρατήγης και Χαραλαμπάκης στα πλήκτρα των ήχων από το Ηράκλειο, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, και από τα Χανιά ο Μάνος Παπαδάκης και η Μαρίνα Μαντακάκη μέχρι τις 9. Υπομονή και προσοχή, αυτό μόνο χρειάζεται από σήμερα και για 5 μέρες, έτσι, μέχρι και την Κυριακή θα βρέχει έντονα και χρειάζεται έτσι και δεύτερες σκέψεις και, όπως είπα και πριν, έτσι ιδιαίτερη προσοχή. Ο ήλιος ανέτειλε 7 και 19 πρώτα λεπτά, θα δύσει 19 και 10 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, επίσης η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία και στο Ρωμανό που γιορτάζουν. Ένα διαφορετικό σκηνικό ήταν αυτό του καιρού, φίλες και φίλοι, το πρωί. Είναι κλειστά όλα τα σχολεία, όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, και το λες, και έως και άδειοι οι δρόμοι, δεν ήταν πολλά τα αυτοκίνητα, μόνο εκείνοι που πήγαιναν έτσι στις δουλειές τους. Ένα διαφορετικό το σκηνικό του καιρού σήμερα, πρώτη του μήνα. Λοιπόν, κόκκινη προειδοποίηση για την περιφέρεια Κρήτης. Χθες είχαν και την ανάλογη σύσκεψη με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είχε βγει, έχουμε προειδοποιηθεί έτσι για αυτή την κατάσταση, με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που το έβγαλε η ΕΜΗ. Έχουμε λοιπόν κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Από τη δικιά τους πλευρά δηλώνουν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε χρειαστεί. Οι πληροφορίες λένε αρχικά και σύμφωνα με το δελτίο ότι θα υπάρχει ένταση των καιρικών φαινομένων αρχικά δυτικά, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, ο βόρειος τομέας είναι εκείνος που επηρεάζεται. Η αλήθεια είναι ότι φυσούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον εδώ, για τα Χανιά, αλλά όπως μαθαίνουμε από τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο, βροχέ με το τουλούμι πέφτει και στην Ανατολική Κρήτη. Άκουγα λίγο πριν τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος να βγαίνει σε ραδιοφωνικό σταθμό στους συναδέλφους μας στην Ανατολική Κρήτη και για να ενημερώσει ότι αποφασίστηκε τελικά να μείνουν κλειστά εκεί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα σχολεία, βεβαίως για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, γιατί και σε εκείνη την περιοχή, όπως και σε πολλές περιοχές, οι μετακινήσεις των παιδιών γίνονται από τα γύρω χωριά και καλό είναι να προσέχουμε. Το πρωί περίπου 7 παρα 20 χτύπησε το 112 για χωριά του Ρεθύμνου, εκεί στην περιοχή του Μιλοποτάμου, και εκεί βρέχει πάρα πολύ, είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Ήταν 7 παρα 20 όταν ήχησε το 112, λένε λοιπόν στους κατοίκους εκεί στις περιοχές τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, να περιοριστούν έτσι οι μετακινήσεις τους. Υπάρχουν οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, αν μπείτε, αν κουγκλάρετε, βεβαίως θα δείτε, θα ενημερωθείτε. Παρέλειψα να πω ότι και στο
μαλευίζει τα κλειστά, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην περιοχή του Μαλεβιζίου. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη εχθές, μαθαίνουμε, εδώ Χανιά και Ρέθυμνο, με αντικείμενο βέβαια την προστασία, την προετοιμασία αρχικά απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σχολεία λοιπόν Ρέθυμνο και Χανιά κλειστά. Πολλά είναι και τα σχόλια κάτω από το, από τα site έτσι του καιρού και από τις αναρτήσεις και μέσω Facebook. Όλοι πολύ σωστά το λένε ότι αν η βροχή αυτή που θα πέσει, γιατί θα πέσει πολύ βροχή, αν καταφέρει το έδαφος να την απορροφήσει, όλα καλά, έως και δώρο Θεού θα είναι. Το πρόβλημα είναι αν είναι κορεσμένα τα πάντα, αν δεν προλάβει αυτή η βροχή να απορροφηθεί, τότε δεν αποκλείουν έτσι να έχουμε και ζημιές. Ένα σύστημα λοιπόν που ήρθε και χθες, λίγο θα καταλαγιάσει λέει, αργά σήμερα το απόγευμα και μέχρι αύριο μέχρι το μεσημέρι, αλλά έχουμε δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται την Παρασκευή και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Πέρα από όλα αυτά έχουμε και βόρειους ανέμους, ανέμους που φτάνουν τα 5 και τα 6 μποφόρ, θα φτάσουν και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα για τη Δυτική Κρήτη. Βλέπουμε και τη θερμοκρασία να έχει πέσει έτσι λίγο από το προηγούμενο διάστημα. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου, λένε οι μετεωρολόγοι. Μια διαφορετική κατάσταση, έτσι. Είχαμε την αντιπυρική περίοδο που είμαστε εδώ, που γινόμαστε κουραστικοί, που σας λέγαμε προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε, και από την αντιπυρική περίοδο περάσαμε στο αντίθετο, στην αντιπλημμυρική περίοδο. Λοιπόν, αυξημένη ετοιμότητα από όλους, αυξημένη προσοχή από όλους. Τώρα θα δούμε αν τον φρονίμων τα παιδιά μαγείρεψαν πριν πεινάσουν, γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο έτσι σε πολλές περιοχές, αν έχουν προλάβει οι δήμοι, αν έχουν καθαρίσει τα ρέματα. Βλέπουμε λοιπόν και παρακολουθούμε, η αλήθεια είναι, αυτή την κακοκαιρία που όπως λένε και οι ίδιοι έτσι, μετεωρολόγοι, το θέμα τώρα με όλα αυτά που βλέπουν στους χάρτες είναι το πώς θα απορραφηθούν τα νερά.

Αν περάσετε τώρα εδώ στο λιμάνι της Σούδας, χθες είχαμε 3 κρουαζιερόπλοια εδώ, η αλήθεια είναι. Είχαμε περισσότερους από 8.000 επισκέπτες που, εντάξει, με συννεφιά, με λίγη βροχή όμως, έφτασαν στο ενετικό λιμάνι, ξαναγήθηκαν, θαύμασαν έτσι τις ομορφιές των Χανίων. Εχθές το απόγευμα είχαμε και ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο, λόγω έκτακτη άφιξη ήτανε, λόγω των καιρικών που επικρατούν έτσι εδώ στη δικιά μας περιοχή. 2.841 άτομα ήταν αυτό το αυτός ήταν ο αριθμός των ατόμων που ήρθαν, συν δηλαδή τους 8.000. Το κρουαζιερόπλοιο είναι ακόμα εδώ, παρέμεινε κατά όλη τη διάρκεια της Κρήτης και όπως μάθαμε από το λιμεναρχείο εδώ των Χανίων, η αναχώρησή του θα γίνει όταν ο καιρός το επιτρέψει. Είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι έτσι απρόσμενο αυτό, και άλλες φορές λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων υποδεχόμεθα εδώ κρουαζιερόπλια, με ασφάλεια βέβαια, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε το λιμάνι της Σούδας θεωρείται ασφαλές και μπορεί να λειτουργήσει έτσι σαν καταφύγιο σε πλοία στην περίπτωση έτσι το... έντονων καιρικών φαινομένων.

Έχουμε στοιχεία και από το Μεταίο για τα Χανιά, για τις ποσότητες νερού που έχουν πέσει έτσι μέχρι τώρα. Στον κάμπο Κεραμιών το ύψος της βροχής έφτασε χθες τα 90 χιλιοστά, Ασκήφου 72 χιλιοστά, 67 χιλιοστά στην Ασίγωνιά, στο Σπήλι Ρεθύμνου 61 χιλιοστά, όμως και στο Ηράκλειο πρέπει να σας πω στην περιοχή Σταυρά. Το ύψος της βροχής έφτασε τα 54 χιλιοστά, Σαμαριά Ξυλόσκαλο 52 χιλιοστά, στο Σέμπρονο 43, Άγιους Πάντες 42. Βλέπουμε, παρατηρώντας τώρα αυτές τις τιμές, βλέπουμε ότι είναι έντονη έτσι η κακοκαιρία, σας λέω από εχθές, και θα ξαναπώ ότι οι αρχές ήδη έχουν απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, αυξημένη προσοχή και βεβαίως περιορισμό των μετακινήσεων. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι του καιρού στη διάρκεια της ημέρας.

Κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον μετεωρολόγο, τον Μανώλη Τολέκα. Είναι απασχολημένο το τηλέφωνο και είναι θεμητό, έτσι, και κατανοητό αυτό. Πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα σε επίπεδο Κρήτης, αρχίζοντας με τον αγώνα της Κρήτης. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στα Χανιά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος για πρωτοβουλίες κατά της βίας. Απάντηση υγειονομικών Κρήτης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάχη μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη. Ευρωπαϊκή βράβευση για το Δήμο Χανίων. Διπλάσια αύξηση τουριστών στα Χανιά. Νέο σκάνδαλο με παράνομες επιδοτήσεις είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Στο γειτονικό νομό τα Ρεθεμιώτικα Νέα, αυξημένες κατά 6,4% οι διεθνείς αφίξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου. Σε Red Coat η Κρήτη, ακραία υψηβροχή σε Χανιά Ρέθυμνο, κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία. Στο 35% η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, καμιά πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή, απαιτούνται 18. Ακρίβεια σε καύσιμα ζωοτροφές και πρώτες ύλες γονατίζουν το πρωτογενή τομέα, χωρίς αγροτικές ενισχύσεις η παραγωγή, δυσίωνο και αβέβαιο το μέλλον. Οι πρωτοετής φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης εγγράφονται, αλλά σπουδάζουν εν τέλει εδώ, με ερωτηματικό, το έχει εφημερίδα. Καθοριστική για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών αμαία η εγγραφή του στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, το τμήμα του Δήμου δέχεται εγγραφές όλο το χρόνο. Στο κάστο αίτημα για συστηματικές ανασκαφές στην αρχαία Αξό, υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Κενές, 2.500 θέσεις, λένε οι υγειονομικοί. Με κινητοποιήσεις ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Υπουργό Υγείας, είναι τα θέματα της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση αναδεικνύει, για πρώτο θέμα, το θέμα των νοσοκομείων. Υποστελέχωση, μεγάλες αναμονές και σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία σε κινητοποιήσεις η υγειονομική της Κρήτης. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνο, αυξημένη ετοιμότητα στο Ρέθυμνο με την παράλληλη αντιπυρική και αντιπλημμυρική περίοδο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε όλο τον ομόλογο της κακοκαιρίας. Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μυλοποτάμου στο Πάνορμο, 80 θέσεις για παιδιά, ουσιαστική ανάσα για τους γονείς. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, έως 120 δόσεις για οφειλές, λέει η εφημερίδα, είναι από τις ανακοινώσεις που έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Δόθηκε ένας κλάδος του νέου αυτοκινητόδρομου έως τις 10 Οκτωβρίου και οι δύο κλάδοι των 10 χιλιόμετρων. Ομόφωνα ναι στην παράκαμψη Ελούντας, αλλά υπάρχουν παρατηρήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη. Εντυπώσεις από το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, Σταύρος Κωνσταντινομανολάκης και Ελένη Ταμπακάκη στο πανευρωπαϊκό κύπελο, είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας, με πλούσιο βέβαια φωτογραφικό υλικό όπως μας έχει συνηθίσει. Η φωνή του Μαλεβιζίου, ομοιρία 13 ετών, στο 95% η πολεοδομική μελέτη, αλλά τα εμπόδια συνεχίζονται. Νέα παράταση μέχρι το Μάρτιο του 27 για να κλείσει μια πενταετής εκκρεμότητα στο Μεγάλο Λάκκο, από το νέο κόμβο έως τα αρωματικά, το τελευταίο τμήμα που κρατά δέσμιο τον αστικό ιστό του Γαζίου. Σε συναγερμό και το Μαλεβίζι για την επικείμενη κακοκαιρία. Στη δικαιοσύνη ξανά ο Δήμος Μαλεβιζίου για τα χρέη του Καψής. Έχασαν πρόστιμο 15.000 ευρώ στα χαρτιά γιατί ακυρώθηκε δικαστικά η διοικητική ποινή σε ιδιοκτήτη ζώου. Στάση πληρωμών και κίνδυνος απένταξης από τα προγράμματα, μπλόκο στις ενεργοποιήσεις, τεχνητή νοημοσύνη για τον άνθρωπο, υπολογιστική γλωσσολογία βγήκε από το αμφιθέατρο και ελαιόλαδο βέβαια, υψηλές τιμές μόνο στα μεροκάματα που φτάνουν μέχρι και 80 ευρώ. Ενέργειες και πιέσεις για πλαφόν στις αμοιβές των εργατών γης, ένα ακόμη θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Η καινοτομία θα πάει μπροστά
την Κρήτη. Ο Μιχάλης Σάλλας, ο κριτικός τραπεζίτης με το εθνικό όραμα και συγγραφέας, παρουσίασε το βιβλίο του «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» σε εκδήλωση στο πλαίσιο των 80 ετών της εφημερίδας «Πατρίς». Μετά το μαστίγωμα έγινε εφιάλτης από το τηλέφωνο, συνελήφθη ο σύντροφος της γυναίκας από τη Συρία, η οποία εδάρει με καλώδιο, ονειρεύτηκε την Παναγία και έσκαψε στην παραλία για να βρει την εικόνα. Μια απίστευτη ιστορία στο Λαθισίτη που αποκάλυψε η αστυνομία ερευνάται ποιος ήταν ο οδηγός του Γιοταχή που έσπασε τα κολονάκια στο βόρειο δικό Ξανακρίτης, η εμπλοκή της Μητρόπολης και οι αιτήσεις στην αρχαιολογία. Καυγάς για το Βενιζέλιο μετά την ανάρτηση του Άδωνη με φόντο τους σοβάδες που έπεσαν και μια fake φωτογραφία. Στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων περνάει ο καθαρισμός των φρεατίων, στριμώχνονται από τον κώδικα με νέες υποχρεώσεις. Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 36χρονο στον πύργο? Βρέθηκε νεκρός σε πηγάδι ενώ το τρακτέρ του εντοπίστηκε από διερχόμενο. Και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς για το 3-3 με Ολλανδία η εθνική μας, το κριτικό μπάσκετ τίμησε τον Νίκο Τούλη και παγκόσμιο βραβείο για το πρόγραμμα πρόληψης της περιφέρειας Κρήτης είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Η Νέα Κρήτη έχει πρωτοσέλιδο τις διώξεις κατά αγροτών. Δικαστική διερεύνηση για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Δεκεμβρίου. 62 αγροτοκτηνοτρόφοι ερευνώνται για αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών, τη διατάραξη της κοινή ειρήνης, φθορές σε οχήματα και σωματικές βλάβες. Οι αγρότες λένε ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα μεγάλης έντασης και αγανάκτησης, αλλά αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, αυτές δεν δικαιολογούνται. Καιρός, αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, μηνύσεις και καταγγελίες, αισθητικές επεμβάσεις που οδηγούν σε παραμορφώσεις, οδική ασφάλεια, η πρόληψη είναι απολύτως απαραίτητη. Εθνική ομάδα με πίστη για την νίκη απόψε, 10-4 με Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Και ακόμη παραμένουν κενά στα σχολεία και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων δεν διορθώνονται τα πράγματα, λέει η εφημερίδα, και οι υγειονομικοί της Κρήτης πατάνε πόδι. Μαχητικές κινητοποιήσεις εν όψη της καθόδου Γεωργιάδη είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά, σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη, προληπτική ενίσχυση πυροσβεστικών δυνάμεων από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέτρα στήριξης με αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. 120 δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών, νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για το αβοκάντο στα Χανιά, νέα δεδομένα, συγκομιδή ποιότητα και διατήρηση στο επίκεντρο έρευνας. Σε δίκη για παράβαση καθήκοντος αθώωση καλογερή. Στόχος του Δήμου Σφακίων, παιδικό σταθμό σε παλιό σχολείο. Και μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών παραμένουν τα κενά σε σχολεία των Χανίων. Χανιά, μήνυμα εθελοντισμού από δράση αιμοδοσίας. Τέμπη, συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών. Ελλάδα, η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες. Περιβάλλον, η διαχείριση της ζήτησης υδάτινων πόρων στην Κρήτη, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Γιάννης Βουρδουμπάς.

0: Θα την ευχαριστήσω εκ των προτέρων πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο την πιέζουμε αυτή την ώρα. Καλό μήνα θα ευχηθώ στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μέρη Λιονή, γιατί όμως, όπως μαθαίνουμε και όπως βλέπουν το φως της δημοσιότητας βίντεο, υπάρχει θέμα από την κακοκαιρία στο Ρέθυμνο, στο Μήλοποτάμο. Καλημέρα, καλό μήνα κυρία Λιονή.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους και καλή δύναμη και να τελέψουμε καλά.
0: Όμορφα.
1: Ναι.
0: Ένας ξεχύλισε εκεί ο ποταμός στα Αζωνιανά, κάτι τέτοιο λένε οι...
1: Ναι, είναι ένα τεχνικό εκεί που ξεχύλισε. Καταρχάς έριξε πάρα πολύ νερό,
0: ναι,
1: πάνω στο βουνό, στο Ψιλορίτη, πάρα, ναι, πολύ νερό. Με αποτέλεσμα αυτά τα νερά ορμητικά ξεχύλισε ένα ρέμα εκεί στα Αζωνιανά. Και τα λιβάδια έχουν πρόβλημα,
0: ναι,
1: και οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι εκεί αυτή την ώρα ούτε ξέρω να σας πω,
0: ναι,
1: τι καταστροφές έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Στο επαρχιακός δρόμος είχε καταπτώσεις, πέτρες δηλαδή και τέτοια, από Αξό προς Ανόγια. Εκεί έχουμε όλα τα μηχανήματα τα δικά μας και τα μισθωμένα και καθαρίζουν.
0: Ναι.
1: Ένα γεφυράκι σε δημοτικό δρόμο παρασύρθηκε, έπεσε και έριξε ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς νομίζω ότι οι άνθρωποι, δεν ξέρω, τους πάνε στο κέντρο υγείας, δεν πρέπει να έχουν πάντως κάτι σοβαρό,
0: ναι,
1: δεν το ξέρω, θα το δούμε κιόλα.
0: Ναι. Και είχατε και το 112 έτσι το πρωί, 7 παρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί δηλαδή στην περιοχή όπως...
1: Εκεί τώρα μίλησα με τον Δήμαρχο, ήταν από τις 6 ώρα το πρωί στο Δημαρχείο, στα Ζωνιανά Λιβάδια, κατεβαίνει στο Δημαρχείο τώρα να κινήσει τη διαδικασία να κηρύξουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, όλοι εκεί του Μήλοποτάμου, για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε την περιοχή, αλλά θέλει προσοχή. Αυτό το τριήμερο.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να δίνανε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρία Λιονή, αρχικά για την Δυτική Κρήτη. Εμείς μαθαίνουμε από τους συναδέλφους στο Ηράκλειο, γιατί είμαστε τώρα σε παγκρίτια μετάδοση, ότι και εκεί πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού. Που σημαίνει...
1: Πέφτουν και εκεί, τώρα δεν ξέρει κανείς. Ναι, χθες στη διαδικτυακή που είχαμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας,
0: ναι, ναι,
1: κυρίως μας λέγανε από την ΕΜΗ. Για Δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο και μάλιστα στο βόρειο τμήμα.
0: Ναι, και έτσι πήρατε και την απόφαση, που σωστή και απόφαση
1: για να κλείσουμε,
0: βέβαια,
1: τα σχολεία,
0: ναι,
1: όλα,
0: βέβαια,
1: και εμείς και τα Χανιά, γιατί εστιάσανε εδώ, βέβαια. Είπανε και το άλλο, ότι δεν ξέρεις το κύμα αυτό του καιρού, ας πούμε, που θα ρίξει το βάρος η βροχή. Μπορεί και εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, εμείς περιμέναμε βόρεια εδώ του Ρεθύμνου στην πόλη και στα παράλια και ο μεγάλος όγκος έπεσε στον Ψιλορίτη, επάνω στο βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχετε και ανέμους εκεί, δηλαδή στη δική σας περιοχή?
1: Έχουμε, βέβαια,
0: ναι,
1: και έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, κυρία Λιονή, να μπορέσει να καταφέρει, δηλαδή, η γη να απορροφήσει αυτό το νερό.
1: Αυτό θα δούμε και, κοιτάξτε, όταν πέφτουν νερά σε το... Ευτυχώς που είχαμε καθαρίσει τα μεγάλα ποτάμια και τις περιοχές, στο,
0: ναι,
1: Γεροπόταμο, γιατί με την ορμή που πέφτουν τα νερά από το Ψιλορίτη,
0: ναι,
1: μέσα στον ποταμό και καταλήγουν στο Γεροπόταμο, εκεί κινδύνευε και το πέραμα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, ναι. Το θέμα είναι τώρα να εσείς από τη δικιά σας πλευρά κάνετε ό,τι είναι δυνατόν.
1: Εμείς έχουμε όλα τα μηχανήματα εκεί, πολιτική προστασία, βοήθεια στο Δήμο όπου χρειάζεται. Έχουμε δελτία τύπου, κλείσαμε τα σχολεία και πολύ καλά το κάναμε και εμείς και τα Χανιά.
0: Βεβαίως,
1: γιατί ποτέ δεν ξέρεις,
0: βεβαίως,
1: τουλάχιστον να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί πολλά είναι και μετακινούμενα με τα λεωφορεία.
0: Βέβαια, μεταφέρονται από γύρω χωριά, από άλλες περιοχές, βέβαια.
1: Ναι, και από χωριά, από βουνά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε δεν μπορούσαμε να είχαμε τα παιδιά στους δρόμους, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τα μηχανήματά σας τα βάλατε, όπως μας είπατε.
1: Όλα, πριν, όλα. Είναι
0: τα μηχανήματα, τα πάντα όλα.
1: Από το πρωί είμαστε όλοι, και η τεχνική υπηρεσία και η πολιτική προστασία και εμείς επιποδός.
0: Τώρα το θέμα είναι εμείς, οι πολίτες δηλαδή, να σας παρακολουθούμε.
1: Να είμαστε προσεκτικοί.
0: Έτσι, έτσι, να προσέχουμε.
1: Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, έτσι, να πάμε μόνο εκεί που πρέπει, όχι να υπερεκτιμάμε δυνάμεις σε πως, οι Ιρλανδικές διαβάσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Παλιά γεφύρια είσαι, ξέρω εγώ.
0: Που τα έχουμε νιώσει, τα έχουμε βιώσει έτσι και τα έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι. Όλοι, το ξέρω και στα Χανιά και εδώ και παντού. Και παντού στην Κρήτη.
0: Και παντού.
1: Ναι. Και παντού στην Ελλάδα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Λιονί. Καλή δύναμη και ήρεμα να είναι τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

και 57. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκης, συνιστά προσοχή, προσοχή σε όλους τους πολίτες της Κρήτης. Αυτό έχω να σας πω. Αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση έτσι τις επόμενες ώρες. Όμως εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Μάνος Παπαδάκης τώρα, οι συνάδελφοί μας θα μας πάνε στο συναδέλφου στην Αθήνα και εμείς θα έρθουμε πίσω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Κουινάν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει. Κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια.

0: πρότυπου κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα στη Λευκοσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast movers και κάνεις ζωάρα.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική.

0: Η χημεία, με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στο Μυλοπόταμο, με τα Τζονενά να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Κρήτη οδήγησαν την πολιτική προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112. Η ειδοποίηση εστάλη στις 7 παρα 20 και απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Μέσω του μηνύματος ζητούνται να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια καθώς και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου, όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων επισημαίνεται προς τους πολίτες αναφορικά με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού ότι προβλέπονται για την Κρήτη σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τονίζεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανό να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία του καιρού της ΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΗ. Σύσταση σε σκάφη και ναυτικούς φορείς να αποφεύγουν δραστηριότητες όσο ισχύει το δελτίο της ΕΜΗ, λέει το Λιμεναρχείο. Μετά την αναγγελία θυελωδών ανέμων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το προσωπικό και τα πλωτά και τα χερσαία μέσα της υπηρεσίας τίθενται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέχουν συνδρομή εφόσον απαιτηθεί σε πλοία, μικρά σκάφη ή άτομα που ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Παράλληλα, ζητείται από τις λιμενικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την παρακολούθηση της θέσης παροπλισμένων εγκαταλελειμμένων, κατασχεμένων ή άλλων επικίνδυνων πλοίων. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία σε όλο τον νομό Χανίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και προς ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα λόγω των καιρικών φαινομένων συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και στο Ηράκλειο. Δεν θα λειτουργήσουν ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Κυπαρίσι, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και το Ηράκλειο. Κλειστέ θα παραμένουν οι σχολικές μονάδες στο Οροπέδιο Λασιθίου και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 36χρονου άντρα στον πύργο Μινοφασίου στη Μεσαρά, καθώς ο άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι και παρά την κινητοποίηση των αρχών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 36χρονος βρέθηκε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του πύργου. Μια ασυνήθιστη υπόθεση διερευνά η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό φυλαδίων σε μπαμπρίζ αυτοκινήτων στη συνοικία της Θερίσου. Στα έντυπα αναγράφονταν προσωπικά στοιχεία γυναίκας, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση και το τηλέφωνό της, ενώ υπήρχε και η φωτογραφία της. Το περιεχόμενο των φυλαδίων περιείχε προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές σε βάρος της. Η ίδια απευθύνθηκε στις αρχές, έδωσε κατάθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 24χρονου Αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης που είχε εντοπιστεί στα Χανιά, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο 24χρονος εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες της 26ης Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου και συνελήφθη από τις αρχές. Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Χανίων προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι φοιτητές σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ. Σε ένα πλαίσιο δύσκολης έβρεσης στέγης αλλά και υψηλών ενοικίων, οι φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές στα Χανιά ζητούν λύσεις στο θέμα της στέγασης. Την Παρασκευή το πρωί οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας και στην Πριτανία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμηνο του 2026, με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%.
Την παράταση της προθεσμίας μετάβασης στο νέο καθεστώς υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του Νομού Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς. Το παιδικό φεστιβαλάκι του Δήμου Χανίων επιστρέφει για τρίτη χρονιά από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο και το Δημοτικό Κήπο. Για τρεις μέρες η πόλη μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού για παιδιά και οικογένειες με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, αφηγήσεις, μουσική, χορό, οικαστικές δράσεις και παιχνίδια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: 9 και 25 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ με το μάτι μας και το μυαλό μας στην κακοκαιρία και με τη σύσταση και από εδώ από όλους εμάς για προσοχή στη σημερινή ημέρα και στις υπόλοιπες που ακολουθούν. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μάνος Παπαδάκης σταθερά είναι στα πλήκτρα. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10 και το είδαμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία και της Κρήτης και της κινητοποίησης που είναι έτοιμη να... στις οποίες είναι έτοιμοι να προβούν οι εργαζόμενοι με την κάθοδο στο Ηράκλειο, φαντάζομαι, του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη. Εδώ θα ασχοληθούμε όμως με τους δικούς μας γιατρούς, γιατί υπήρξε την περασμένη Πέμπτη κιόλας, μια εβδομάδα πριν, ένα εντέλεσθε για μετακίνηση 2 γιατρών. Και αυτό το εντέλεσθε προκάλεσε την αντίδραση του ιατρικού προσωπικού, βέβαια, του νοσοκομείου μας εδώ στα Χανιά. Άμεση ήταν, κάλεσαν εσπευσμένα σε συνέντευξη τύπου για να μας πούνε ότι 50 γιατροί του νοσοκομείου μας εδώ με κοινή δήλωση υπέγραψαν τις παρετήσεις τους. Οι δύο γιατροί, θέλω να σας πω, που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κάτι που σημαίνει ότι η εντατική του δικού μας εδώ νοσοκομείου κάνανε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου και ήταν σκοτεινά, δραματικά έτσι τα στοιχεία που έδωσαν, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Δύο γιατρούς έχουμε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Μας είπαν για υποστελέχωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Μας είπαν ότι στον τομέα καθαριότητας έχουμε 30 άτομα από τα 70 που κάποτε υπηρετούσαν εδώ και ένα άτομο μόνο είναι στα πλυντήρια. Στη ΔΕ Παθολογική το 2021 υπηρετούσαν, λέει, στην κλινική 12 γιατροί παθολόγοι. Σήμερα έχουμε μόλις 3. Μας φώναξαν λοιπόν για να μας πούνε ότι θέλουμε προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού και ζήτησαν και τη στήριξη τη δικιά μας, της τοπικής κοινωνίας, γιατί όπως είπαν είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έρθει εδώ ένας γιατρός. Μάλιστα φέρανε και σαν παράδειγμα μια περίπτωση συναδέλφου τους, ήρθε εδώ ο άνθρωπος να νοικιάσει, ήταν ένα σπιτάκι, το λες και σπιτάκι, 15 τετραγωνικών μέτρων, του ζητήσανε 400 ευρώ. Βέβαια να σας πω, γιατί έχουν βάλει μια ανωτελεία, να μην ανησυχούμε τώρα όλοι εμείς. Οι γιατροί δεν κατέθεσαν τις παρετήσεις τους, διότι ανακλήθηκε με προφορική, παρακαλώ, εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Όμως είναι ένα θέμα που και εμείς θα το παρακολουθούμε, γιατί όπως είπε στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας εδώ του νοσοκομείου μας, η ίδια εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει, λέει, γιατρούς που θα καλύψουν 2 εφημερίδες στο γειτονικό νομό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την κατάσταση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Βαρδής Γεωργακάκης, είπε, περιέγραψε την εικόνα, ακούστε τον.
1: Μάζοξης και συζήτησης και καλέσματος προς τα μέσα έχει να κάνει με όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, αλλά και εξωθούμενοι από τα τελευταία γεγονότα με μετακινήσεις γιατρών από το νοσοκομείο, το επισπεύσαμε. Είχαμε σκοπό να κάνουμε μία ανάδειξη όλων των προβλημάτων του νοσοκομείου από όλα τα τμήματα, γιατί στα περισσότερα έχουμε θέμα. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο που προέκυψε τώρα. Τώρα και καιρό μας ταλαντίζουν τα παθολογικά, μας ταλαντίζουν τα επίγοντα, τα χειρουργεία και τώρα δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τις μετακινήσεις των αναισθησιολόγων μας από το πιο νευραλγικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Εντατική. Την εντατική. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσω από το τέλος. Να ξεκινήσω από το τελευταίο γεγονός που ήταν το αποτέλεσμα της επίσπευσης της σημερινής συνάντησης. Θα έπρεπε, να, όπως είχα πει και νωρίτερα, να συναντηθούμε και πιο νωρίς για τα υπόλοιπα τμήματα. Ζητάω συγγνώμη από την κυρία Λαγουδάκη και από τη Διευθύντρια των Επιγόντων. γιατί εκεί υπήρχαν πραγματικά, αλλά μιλούσαμε και τα λέγαμε συνέχεια, απλά δεν κάναμε κάποια δράση όπως κάνουμε τώρα. Και έχουν δίκιο να έχουν παράπονα. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε ένα νοσοκομείο που όλοι που είμαστε εδώ πέρα γνωρίζουμε τα προβλήματά μας και τις ανάγκες. Όλοι που είμαστε εδώ, όλοι οι διευθυντές των τμήματων, ξέρετε πώς την παλεύετε, ξέρετε πώς τα βγάζετε πέρα. Έχουμε ένα τμήμα στολίδι, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά με τεράστια έλλειψη προσωπικού. Το συγκεκριμένο τμήμα, που είναι τόσο αναγκαίο όπως είναι η εντατική, είναι, να πούμε, σχετικά καλυμμένο από γιατρούς. Δόξα τω Θεώ, είναι από τα λίγα τμήματα του νοσοκομείου που δεν είχε μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται τώρα, επειδή λοιπόν οι διοικούντες της 7ης είπε, δεν έχουν πατήσει τα πόδια τους εδώ, παρά μόνο όταν έρχεται ένας υπουργός ή ένας βουλευτής, έρχονται σαν ακόλουθοι, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουν, πέρα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν με τις διοικήσεις. Αποφάσισαν η κυρία Σπινθούρη με τον κύριο Παπαβασιλείου από το Ηράκλειο να δώσουν εντολή να φύγουν γιατροί μας να κάνουν εφημερίες στο Ρέθυμνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συνάδελφοί μας πάνε και καλύβουν το Ρέθυμνο. Δεν είναι η μοναδική ειδικότητα. Το έχουν κάνει, το έχουμε ξανακάνει. Φιλοξενούμε περιστατικά του Ρεθύμνου στην εντατική. Φιλοξενούμε περιστατικά από όλη σχεδόν την Ελλάδα, από τη Ρόδο, από τη Σαντορίνη. Αλλά θα μας τα πει λίγο καλύτερα η διευθύντρια μετά, η κυρία Ευδοκία Πάνου. Τι πάνε λοιπόν να κάνουν? Αντί να δούνε το πρόβλημα, τη ρίζα του, τι συμβαίνει ρε παιδιά σε αυτό το νοσοκομείο, τι συμβαίνει στα Χανιά, τι συμβαίνει στο Ρέθυμνο, πάνε λοιπόν να πάρουν από το νοσοκομείο Χανίων, που έχει ένα τμήμα, όπως είπαμε, σχετικά καλά στελεχωμένο, τρόσο νευραλγικό, που ξέρουμε τη χειρουργία βάζουμε, ας είναι καλά και ο κύριος Κουλαξουζίδης και οι υπόλοιποι, το μέγεθος των χειρουργείων και τι έργο παράγεται όλοι σας εδώ μέσα και με τι τρόπο και πώς σας κρατάμε. Ξέρουμε ότι σας έχει ανοίξει η πόρτα του ιδιωτικού τομέα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και ότι σας κρατάμε εδώ με νύχια και με δόντια, είστε πιο πολύ με το ένα πόδι έξω. Πάνε λοιπόν να σας διευκολύνουν, να σας το κάνουν πιο εύκολο. Με αυτό τον τρόπο, ναι, σας διώχνουν. Με αυτό τον τρόπο ήταν έτοιμοι να παραιτηθεί όλη η ΜΕΘ. Δεν θα βρούνε δουλειά, λέτε? Υπάρχει περίπτωση να μην βρούνε δουλειά έξω? Δεν ξέρω αν ο σκοπός τους είναι, επειδή δεν βρίσκουν οι έξω αναισθησιολόγους, να σας οθήσουν στην παραίτηση για να βρούνε και οι έξω αναισθησιολόγους. Δηλαδή, ακόμα και αυτό περνάει από το μυαλό μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να κουράσω με τη ΜΕΘ, γιατί μπορεί να μιλήσει η διευθύντρια για λίγο μετά να σας τα πει. Θα ήθελα να αναφερθώ μία που βρεθήκαμε για όλα τα θέματα. Θα πω όμως αυτό το κομμάτι, ότι εμείς ήμασταν χαζοί σαν νοσοκομείο, που έχουμε τα επίγοντα, που ματωμένα επίγοντα, που ξέρετε τι τραβάτε και εσείς και ο κόσμος που έρχεται και όλοι οι συνάδελφοι από τους πάντες. Είμαστε χαζοί και δεν πήραμε να πάμε κάτω στα επίγοντα. Από το διευθυντή της ιατρικής, ακόμα και το διοικητή που τον χάσαμε τώρα τελευταία σε αυτό το εδώ, βρίσκαμε τον κύριο Καλλιονάκη. Μπάς περιπτώσει. Γιατί δεν πήραμε εμείς να ανοίξουμε τραπέζια στα χειρουργεία? Έχουμε 2 χειρουργικά τραπέζια τώρα από αυτό το μήνα. Δεν υπάρχουν ανάγκες? Η κυρία Μανιμανάκη μπορεί να σας πει από πότε έχει να βάλει ασθενή τακτικό. Από τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Ιουνίου, κυρία Μανιμανάκη, δεν έχει μπει. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε? Εμείς δεν πειράξαμε. Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω ότι περιμέναμε μια νου συναδέλφου, τη γυναίκα του κυρίου Σεκαδάκη, από τον Άγιο Σάβα, να έρθει με συνυπηρέτηση. Γονείς 2 παιδιών, ο ένας στα Χανιά, ο άλλος στην Αθήνα, και όλα ήταν να έρθει να μας βοηθήσει να ανοίξουμε το τραπέζι, να μην πειράξουμε κι εμείς τίποτα τη μονάδα μας. Δυστυχώς, κόπηκε η μετακίνηση, γιατί υπάρχει πρόβλημα στον Άγιο Σάβα. Και εμείς λέμε, δεν υπάρχει σε όλο το λεκανοπέδιο ένας γιατρός να καλύψει τον Άγιο Σάβα, αυτή η οικογένεια να είναι μαζί εδώ στα Χανιά και να βοηθήσει το νοσοκομείο μας. Δεν υπάρχει ένας. Τόσο αναλγησία υπάρχει από πίσω. Ή δεν ασχολείται κανείς με το νοσοκομείο Χανίων? Ας κοιτάξουν λοιπόν, αν θέλουν να βοηθήσουν, να αφήσουν αυτή τη γυναίκα να έρθει εδώ και να καλύψουν με κάποιον άλλο τον Άγιο Σάβα. Εκτός αν μας πούνε ότι είναι όλα τα νοσοκομεία τόσο υποστελεχωμένα και δεν μπορούν. Ήθελα λοιπόν να το γνωρίζει και η κοινή γνώμη αυτό για την γιατρό αυτή τη συγκεκριμένη. Για τα επίγοντα και τα υπόλοιπα θα σας τα πει η κυρία Πετράκη. Για το παθολογικό, παιδιά, η κυρία Λαγουδάκη που είναι εδώ, την ντρέπομαι. Την ντρέπομαι όσες φορές μιλάω μαζί της και θα πρέπει να την ντρεπόμαστε και όλοι οι συνάδελφοι. Και αυτήν και την κυρία Πετράκη για τις ατελείωτες ώρες και τη μοναξιά που νιώθει. Εγώ προσωπικά όσες φορές την παίρνω, προχθές ήταν 3-24 ώρα εδώ. Ξέρω τι έχει προσφέρει, ξέρω τι έχει δώσει την ψυχή της. Αλλά παιδιά, εάν κλείσει το παθολογικό, κλείσαν όλα. Κλείσανε όλα. Ευτυχώς σε κάποια τμήματα υπήρξε συνέχεια. Όπως είναι ο νεφρός, η κυρία Παπαδάκη, στο Λίδι. Ευτυχώς υπάρχουν σε κάποια τμήματα συνεχιστές και ήρωες που αγαπάνε αυτό το χώρο και πολλοί άλλοι και το συνεχίζουν από αγάπη και όχι για το χρήμα. Γιατί ξέρετε τι παίρνουν. Δύο πράγματα θα πω για τα υπόλοιπα και θα αφήσω τους συναδέλφους να μιλήσουν, γιατί αυτοί είναι που θα σας πούνε το τι πραγματικά συμβαίνει. Έχετε τους άμεσους συνεργάτες, τους νοσηλευτές. Βλέπετε ότι οι νοσηλευτές όχι απλά δεν επαρκούν, έρχονται συνέχεια με θέματα υγείας από σωματικά, ψυχολογικά και δεν αντέχουν. Το νοσοκομείο μας είναι πολύ, μα πολύ υποστελεχωμένο από το νοσηλευτικό προσωπικό. Για τα υπόλοιπα τα ξέρετε όλα. Για την καθαριότητα, κάποτε είχαμε 70-80 άτομα. Άλλα νοσοκομεία όπως εμάς έχουν πάνω από 100 άτομα. Και εμείς είμαστε με 30-40, κάπου εκεί. 30, ό,τι ευτύχες. Για τη φύλαξη, βλέπετε τα αμάξια σας μόνιμα, δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτά τα κύρια προβλήματα, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε αυτά. Συνάδελφοι θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη και θα πούνε συγγνώμη για μας τίποτα. Ακόμα και για το παιδί που είναι στα πλυντήρια, το Σάκη, που μου λέει είμαι μόνος μου. Αν τελειώσω εγώ, αρρωστήσω, δεν έχω ποιος θα βγουν σε ντόνια. Ναι, ακόμα και αυτό. Ακόμα και στη διατροφή και στο φαγητό που μοιράζουν οι γυναίκες δεν υπάρχουν άτομα. Ακόμα και εκεί δεν μπορεί να αρρωστήσει κάποιος. Σε όλους τους τομείς, σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Υπάρχουν κάποια τμήματα ιατρικά που μπορεί να είναι καλά. Δόξα τω Θεώ, είναι στο Λίδι το αιμοδυναμικό. Ο κύριος Διακάκης με την παρέα του κάνει απίστευτα πράγματα και βγάζει μπροστά το νοσοκομείο μας και έχει σώσει χιλιάδες ζωές. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν ένα ακόμα αιμοδυναμικό, να έρθει ένας ακόμα στεφανιογράφος. Υπάρχει αίθουσα, υπάρχουν τα πάντα, το νοσοκομείο μας το χρειάζεται, ο κόσμος δείχνει ότι το έχει ανάγκη, ας στηριχτούνε, αλλά ας μας αφήσουνε να μπορέσουμε να δουλέψουμε, τουλάχιστον αφού δεν μας βοηθάνε, ας μην μας βάζουν εμπόδια. Βλέπουμε ότι όλοι εσείς και όλοι εμείς τα αγαπάμε και δίνετε παραπάνω από αυτά που μπορείτε. Οι ογκολόγοι, οι αιματολόγοι, οι χειρούργοι, όλοι. Λοιπόν, αυτά από εμένα, τα υπόλοιπα από την κυρία Χριστούλα, κυρία Πετράκη, και ας μιλήσετε εσείς οι συνάδελφοι να πείτε. Μόνο θα ήθελα να πω την τελευταία πληροφορία σημερινή, συναντώντας το διοικητή εδώ απ' έξω, δεν ξέρω αν το οποίο θα ήθελα να καταγγείλω, συγγνώμη που θα το πω, είναι από τις λίγες φορές που δεν είναι δίπλα στο προσωπικό, ενώ άλλες φορές δημόσια έχω πει ότι είναι. Αυτή τη φορά όχι, δεν ήταν δίπλα στο προσωπικό. Δεν τον είδαμε δίπλα. Δεν είδαμε να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που έπρεπε να τους στηρίξει. Δεν είδαμε να κάνει καμία τοποθέτηση. Άδεια ήτανε, ναι. Όταν είσαι όμως διοικητής σε ένα τέτοιο οργανισμό και πάει να καταρρεύσει και πάνε να σου πειράξουν το σπίτι σου, οφείλεις να βγεις και να το προστατεύσεις. Αυτούς που βάλανε πλάτη, αυτούς που στέλνανε γιατρούς από τη ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, αυτούς που στέλνανε γιατρούς όποτε τους ζήτησες βοήθεια, οφείλεις να βγεις μπροστά και να τους προστατέψεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι μετά το εντέλεσθε, χθες όλοι οι διευθυντές των τμήματων βρεθήκαμε στο αμφιθέατρο και όλοι μαζί σύσσωμοι δεχτήκαν να υποβάλουν την παραίτησή τους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της σημερινής απόσυρσης του εντέλεσθε. Εσείς με την απόφαση που πήρατε τη στήριξη προς τους συναδέλφους σας βοηθήσατε να πάρθει αυτό το εντέλεσθε πίσω. Όχι γιατί κάποιος διοικητής από την 7η είπε ή από εδώ, μας σκέφτηκε και μας κατάλαβε. 50 άτομα εχθές εδώ ομόφωνα είπανε καταθέτουμε τις παραιτήσεις μας. Αυτό ήταν που τους τάραξε. Αυτό ήταν το ένα και το δεύτερο μου το έδωσε τώρα η κυρία Μανιμανάκη. Έχει κολληθεί σε όλο το νοσοκομείο, σε όλα σχεδόν τα σημεία του νοσοκομείου, ένα barcode, το οποίο barcode είναι για να μπαίνουν, να σκανάρουν οι ασθενείς, οι συνοδοί, οποιοδήποτε επισκέπτης του νοσοκομείου και να γράφει τα παράπονά του. Ο Ρουφιάνος έχει μπει σε κάθε πόρτα, ποιος Ρουφιάνος, αν κάνουμε τη δουλειά μας, εάν δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο παράπονα έχει ο καθένας, να μπαίνει εδώ και να γράφει οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Εμείς, τα δικά μας, ποιος τα ακούει. Αυτό ήθελα να καταγγείλω και να αναδείξω, ότι αντί να σκύψουν πραγματικά στο πρόβλημα, δυστυχώς μας βάζουν και άλλα. Να ξέρετε ότι πολύ πιθανό να μας φύγει άλλος ένας αναισθησιολόγος.
2: Σύντομα.
1: Έχει διοριστεί σε άλλο νοσοκομείο.
2: Σε
1: από το χειρουργείο. Αναισθησιολόγος του χειρουργείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σε κάποιο νησί, όπως έλεγε πριν ο κύριος Παλιουδάκης, τα επακόλουθα αν θα φύγει κι αυτός. Θα σας πω ότι πριν κανένα τρίμηνο περίπου έγινε μία συζήτηση από την κυρία Μπακογιάννη και τοποθετήθηκε δημόσια σε τοπικό μέσο για τη δημιουργία ενός ΚΑΜ στο νοσοκομείο. Δημιουργία ξενώνων, 60 διαμερισμάτων για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δημιουργία παιδικού σταθμού και δημιουργία σταθμού σε ΚΑΒ. Αν πραγματικά γίνει αυτό το πράγμα, εάν, ξαναλέω, γίνει αυτό το πράγμα, ναι, είναι ένα κίνητρο να έρθει κάποιος γιατρός μαζί με τα οικονομικά. Μόνο του δεν φτάνει. Είναι πραγματικά, τέτοιες κινήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Παράγουμε ένα έργο σημαντικό. Δίνουμε όλη την ψυχή μας για να κρατήσουμε και να παρέχουμε υψηλές παροχές υγείας, αλλά με το κόστος και με τι να μας παίρνουν, να μας μετακινούν, χωρίς να μας λογαριάζουν ούτε ανθρώπινα, ούτε ψυχικά, ούτε σωματικά. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας όμως για εδώ, για να παρέχουμε ό,τι καλύτερο στο χανιώτικο λαό.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Γιώργο Ακάκη. Τον αφήσαμε και τα 14 λεπτά, τόσο χρειάστηκε ο κύριος Γιώργο Ακάκης, για να μας πει τα προβλήματα που, κοιτάξτε τώρα να δείτε, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα βιώνουμε, και εμείς να μην έχουμε περάσει την πόρτα του νοσηλευτικού ιδρύματος, έχουμε συνοδεύσει κάποιον. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και ζήτησαν τη στήριξη όλων εμάς. Και πολύ σωστά λένε ότι οι γιατροί προσλήψεις θέλουν, όχι υποχρεωτικές μετακινήσεις από το ένα στο άλλο νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν πολλοί γιατροί εκεί, δεν μας φτάνει ο χρόνος, αλλά θα τους δώσουμε το βήμα στην αυριανή εκπομπή. Ήταν ο θωρακοχειρουργός εκεί, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης. Είπε ο άνθρωπος ότι τι κάνουν ακριβώς, ζητούν από το μοναδικό νοσοκομείο που έχει εντατική στο νομό Χανίων, μα πάμε να καλύψουμε ένα άλλο νοσοκομείο. Ήταν ο Μανώλης ο Καραβιτάκης, παιδίατρος του νοσοκομείου Χανίων. στο ίδιο μήκος κύματος. Είπε χαρακτηριστικά βέβαια κιόλας να σηκωθούν οι βουλευτές στα έδρανα για τη δημόσια υγεία. Μίλησε συναισθηματικά πολύ η γιατρός, η διευθύντρια της μονάδας εντατικής αθεραπείας, η κυρία Ευδοκία Πάνου. Θα διαλύσουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν εκεί η διευθύντρια παθολογίας του νοσοκομείου Χανίων, η κυρία Ειρήνη Λαγουδάκη, που είπε ο κύριος Γεωργιάκης ότι την ντρέπεται κιόλας. Δεν γίνεται δουλειά που κάνουν που έκαναν μάλλον 12 άτομα, 4 την κάνουν τώρα, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν η κυρία Κατερίνα Μανιμανάκη εκεί, η ορθοπαιδικός, η χειρουργός στο νοσοκομείο Χανίων. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χειρουργική κλινική. Ήταν ο επιμελητής της Αλφα Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Γιώργος Πετράκης. Τι είπε? Το νοσοκομείο ζει την υπέρτατη απαξίωση. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουλαξουζίδης εκεί, ο διευθυντής της ειδικής μονάδας του νοσοκομείου Χανίων. Τι είπε ο άνθρωπος? 1,5 μήνα χρειάζεται να περιμένει κάποιος για ένα χειρουργείο σώματος. Ήταν ο κύριος Γιώργος Διακάκης, ο διευθυντής καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Και εκείνος, δεν υπάρχει προσωπικό για αυτή την κλινική. Ήταν η κυρία Βάγια Πίχα, με συγχωρείτε, προϊσταμένη του μυευτικού γυναικολογικού τμήματος του νοσοκομείου Χανίων. Και εκείνη μίλησε, διεκδικήσεις, θέλουμε κόσμο. Ήταν και εργαζόμενος ο κύριος Αλέκος Παναγιώτης εκεί. Το πρόβλημα μας αφορά όλους, είπε χαρακτηριστικά. Και είπε και εκείνος έτσι τα αιτήματά τους. Το λόγο μετά τον κύριο Γεωργακάκη πήρε η κυρία Χρυσούλα Πετράκη. Είναι γιατρός στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Ακούστε τι είπε.
2: Θα ήθελα και με αφορμή, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και σκεφτόμαστε να κάνουμε εκ νέου μία δημοσίευση των προβλημάτων του νοσοκομείου Χανίων, ήταν η αφορμή ώστε να γίνει αυτό το εντέλεσθε. Που με τα εντέλεσθε θεωρούμε ότι μπορεί να καλυφθούν προβλήματα γενικά των νοσοκομείων της Κρήτης. Από το νοσοκομείο Χανίων δεν περισσεύει κανένας γιατρός. Ούτε ο γιατρός της μονάδας, ούτε ο παθολόγος, ούτε κανένας. Τα προβλήματα και οι ελλείψεις και η υπέρβαση εργασίας όλων των ανθρώπων που είναι σε αυτό το νοσοκομείο το γνωρίζετε, θεωρώ, όλοι. Είτε από τη μεριά συζητώντας με εμάς τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε οι ίδιοι με τις αναμονές και δεχόμενοι τις υπηρεσίες υγείας. Το νοσοκομείο Χανίων δεν στρέφεται και οι γιατροί του εναντίον των ιατρών άλλου νοσοκομείου που ζητάνε να το βοηθήσουν. Απλώς θεωρούμε ότι δεν είναι λύση και ότι δεν μπορεί από ένα νοσοκομείο που είναι αποδιοργανωμένο να πάει να καλύψει ένα άλλο αποδιοργανωμένο. Στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Καλύπτουμε το πρόβλημα και το πρόβλημα συνεχίζει και συνεχίζει. Τα προβλήματα στο νοσοκομείο τα γνωρίζετε όλοι. Δεν υπάρχουν παθολόγοι. Οι παθολογικές κλινικές λειτουργούν χάρη τριών ανθρώπων που υπερβάλλουν αυτό τώρα και καιρό. Τα ΤΕΠ δεν λειτουργούν παρά με δύο γιατρούς στην ουσία. Δέχονται 85.000 με 90.000 περιστατικά κάθε χρόνο. Θεωρούμαστε γενικά το νοσοκομείο Χανίων ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδος. Με τι προσωπικό? Ακτινολόγοι, 2. Αναισθησιολόγοι, 0. Όλες οι ειδικότητες υπάρχουν πάνω από 50% ελλείψεις. Άρα ποιο νοσοκομείο θα πάει να καλύψει ποιο? Ήδη όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα υπερβάλλουν για να λειτουργεί και να μένει εν λειτουργία και να προσφέρουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τους ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο και ζητάνε τις παροχές υγείας. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι φτάνει, ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον άλλο εντέλεσθε. Τα προβλήματα πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν προσλήψεις. Να δοθούν κίνητρα. Η διοίκηση, ναι, είχε αναγνωρίσει ότι το πρόβλημα του νοσοκομείου είναι μεγάλο και είχε ζητήσει η ίδια να ενταχθεί σε περιοχές άγονες. Τώρα με το εντέλεσθε που είναι? Δηλαδή περισσεύει τώρα ο γιατρός της μονάδας, περισσεύει ο αναισθησιολόγος σήμερα, αύριο ο παθολόγος και ούτω καθεξής. Όχι, θέλουμε και τώρα να είναι εδώ μαζί, να υποστηρίξουμε αυτό που οι ίδιοι ξέρουν. Η ΔΥΠΕ πού είναι να στηρίξει αυτό το νοσοκομείο που δέχεται τόσες χιλιάδες περιστατικά και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα. Να δώσουν κίνητρα και να γίνουν μαζικές προσλήψεις ώστε να έρθει κόσμος πλέον, να στελεχώσει όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Και δεν θα ανεχτούμε κανείς γιατρός να φύγει πλέον από το νοσοκομείο να πάει κάπου αλλού να δουλέψει. Σήμερα θα είναι για τους γιατρούς της ΜΕΘ, αύριο θα είναι για τους γιατρούς της χειρουργικής. Θεωρείτε ότι έτσι λύνεται κάποιο πρόβλημα?
3: Όχι.

Στο μέτωπο της κακοκαιρίας θα πάμε τώρα, λίγο πριν από το τέλος. Στο Μυλοπόταμο είναι τα μεγάλα προβλήματα. Δυσκολεύονται εκεί στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου. Ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. Έχει ανέβει σημαντικά εκεί η στάθμη του νερού. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις από παντού για το οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Μυλοποτάμου. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Αυξημένη προσοχή, αλλά και στην Ανατολική Κρήτη 112 ήχησε πριν από ένα τέταρτο περίπου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος και είναι και στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι σοβαρά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει εκεί η κακοκαιρία. Στον Κάμπο ιδιαίτερα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, είναι ισχυρές οι βροχοπτώσεις που πέφτουν εκεί στην περιοχή και από την άλλη υπάρχουν κατολισθήσεις, δεν μπορούν να περάσουν από εκεί οχήματα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται. Έχουν ήδη γίνει από τις πρώτες κιόλας ώρες της ισχυρής νεροποντής σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση. Θα το πω για ακόμη μια φορά τώρα με το κλείσιμο, όλοι οι πολίτες σε όλη την Κρήτη θα πρέπει να είμαστε σήμερα και για τις επόμενες 4-5 ημέρες ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, θα παρακολουθούμε το φαινόμενο, θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Ομιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Ομιλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κ. Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Ο καιρός. Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ήταν οι ειδήσεις από το Air.
Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ήταν η

Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

ωραίο, βροχερό τραγούδι. Λοιπόν, θα είναι μια βροχερή μέρα, όπου και αν είστε στην Ελλάδα, αλλού θα είναι τα πράγματα μέτρια, αλλού θα είναι κανονικά όπως πρέπει αυτή την περίοδο και υπάρχουν περιοχές όπως τα ορεινά του Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπου ήδη έχουμε πλημμύρες και η πολιτική προστασία λέει ότι καλό είναι ο κόσμος να προσέχει για να

Έβλεπω εδώ τώρα από το Ηράκλειο που μας στέλνουν μια φωτογραφία από το λιμάνι. Εντάξει, καλά είναι ακόμα τα πράγματα. Φυσιολογικά, αλλά μέσα οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν.

0: Λοιπόν, είδα πριν από λίγο τον πατέρα, ο οποίος χασπούκησε τη δασκάλα στο Ήλιον. Είναι νεαρό παιδί κι αυτός, μικρός. Και λέει, ζητάω συγγνώμη, αλλά όχι από τη δασκάλα. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο οδηγισμός που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, δεν έχει καν συνέστηση τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το ζητάω συγγνώμη, αλλά έχει από τη δασκάλα, νομίζω έχει μεγαλύτερη ποινή. Λοιπόν, έρχονται οι πρώτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, στα Ζωνιανά, που είναι ορεινά του Ρεθύμνου. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια αρκετά, έτσι. Έχει φτάσει δηλαδή έξω στο ύπαιθρο. Φαίνονται αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει στα χωράφια και έχει περάσει στο ύψος του φαναριού σε μερικά, σε άλλα έχει περάσει και το καπό. Ο κύριος Τσαπάκος είναι υπερφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κρήτης. Θα μας τα πει ο ίδιος που τα παρακολουθεί στενά. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε. Για τους ανθρώπους, έτσι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Πρόβλημα. Παρόλο που έχουν γίνει απεγκλωβισμοί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι όλοι ασφαλείς εδώ. Από εκεί πέρα έχουν γίνει ζημίες. Έχουν γίνει ζημίες στο Μιλοπόταμο, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά, και η κοκαιρία κατευθύνεται ανατολικότερα της Κρήτης. Έχουμε προβλήματα μέσα στο Ηράκλειο σε κάποια σημεία. Επίσης, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, εκεί έχουμε θέματα τα οποία βέβαια αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα, δηλαδή προς το παρόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε στα Ζωνιανά κάποιες πλημμύρες που έχει να κάνει τέλος πάντων και με την περιοχή, αλλά όχι κάτι άλλο σε αυτή τη φάση, έτσι, που να είναι πιο σοβαρό.
1: Όχι, προς το παρόν.
0: Εκεί τα Νόγια που είναι και αυτά ορεινά, γύρω-γύρω οι περιοχές.
1: Όχι, δεν έχει θέματα, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί τώρα είμαστε στο κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης.

Λοιπόν, το αεροπλάνο όπου έγινε το επεισόδιο, το σοβαρό επεισόδιο, χθες έπεφτε, λέει, με 4.500. Έπεσε 4.500 μέτρα σε μισό λεπτό. Τρομακτική κατάσταση, δεν το συζητάω καθόλου. Εντάξει, ακούσαμε όλα για αναλυτικά τι μπορεί να συνέβη μέσα. Να συμπληρώσω μόνο ότι οι επιβάτες οι οποίοι ακινητοποίησαν τον πιλότο, εφόσον ήταν Ισραηλινοί, έχουν περάσει στρατιωτική εκπαίδευση στο Ισραήλ, όλα τα παιδιά πάνε στο στρατό. Επικαιροποιούν συνέχεια την εκπαίδευσή τους και πάνε και από πάρα πολύ μικρή ηλικία, το οποίο κρατάει μέχρι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε ένας Ισραηλινός επιβάτης, είναι κάποιος ο οποίος περνάει διαρκή στρατιωτική εκπαίδευση. Αν βρεθείτε σε περίοδο κρίση στο Ισραήλ, ας πούμε, και μπείτε, ξέρω πού θέλετε, στην Ιερουσαλήμ, και μπείτε μέσα σε ένα λεωφορείο, θα δείτε να περνάνε τα παιδιά με τα όπλα τους στον ώμο, γιατί έχουν πάει, έχουν κάνει την πρωινή εκπαίδευση και μετά γυρνάνε στα σπίτια τους. Παιδιά εννοώ, 20 χρονών. Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία εξ ανάγκης και οι γυναίκες. Λοιπόν, τρομερή και ιστορία αυτή που συνέβη στο Τένεσι, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια θα εκτελούσαν μια γυναίκα, αφού της βάλαν την ένεση. Εντάξει, έχει κάνει ένα ειδεχθές έγκλημα πριν από 30 κάτι χρόνια. Αποφασίζουν τώρα να την εκτελέσουν. Της χορηγούν την ένεση. Διαπιστώνουν πολύ σύντομο ότι και η καρδιά χτυπάει και η ίδια ακούγεται να ροχαλίζει. Οι δικηγόροι που είναι παρόντες ζητάνε διακοπή της εκτέλεσης και άμεση ιατρική βοήθεια. Τώρα αρχίζει η παράνοια. Θέλουν να την εκτελέσουν. Είναι αποφασισμένο και ταυτόχρονα σταματάνε την εκτέλεση και της παρέχουν ιατρική βοήθεια. Λένε οι δικηγόροι ότι αποτύχατε για άλλη μια φορά να κάνετε εκτέλεση. Δεν είναι, λέει, η πρώτη. Υπάρχει κι άλλοι που έχουν γίνει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είναι βασανιστήριο για τον καταδικασμένο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μας το πρωτόκολλο. Όποιος δεν το κάναμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αλλά είναι η μη απόρριτο. Τι σημαίνει τώρα η μη απόρριτο? Πάντως κανείς δεν το ξέρει με ακρίβεια. Εάν τώρα λοιπόν αυτή η κυρία, όπως λένε οι δικηγόροι της, επειδή καθυστέρησε η ιατρική βοήθεια, υποστεί εγκεφαλική βλάβη, έχω την εντύπωση ότι, βέβαια κάθε πολιτεία είναι διαφορετική στην Αμερική, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν αποτύχει ποινή εκτέλεσης, δεν επαναλαμβάνεται. Τελείωσε αυτή, δηλαδή δεν θα ξαναπάει να περάσει την ίδια διαδικασία, εφόσον επέζησε. Εάν όμως πάθει κεφαλική βλάβη, θα πρέπει το δημόσιο της Αμερικής να την αποζημιώσει. Διότι της προκάλεσε κεφαλική βλάβη, ενώ προσπαθούσε νόμιμα να τη σκοτώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια, έτσι. Δεν τα γράφει κανένας κανονικός άνθρωπος. Σημειωτέων τους κάνανε 2 θανατηφόρες ενέσεις και απέτυχαν και οι 2.

Χθες ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό ότι 72 δόσεις θα γίνουν 120. Να πούμε την αλήθεια, το έχει προτείνει το Πασόκ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφωνούν σε ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει λίγο κόσμο. Τώρα, ένας που δεν έχει να πληρώσει 72 θα έχει 120. Μακάρι, τι να πω. Έχει αποδειχθεί πάντως ότι δεν φέρνουν τεράστια την αποτελεσματικότητα που περιμένει κανείς αυτά τα μέτρα.

Λοιπόν, θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι και όλη αυτή η ιστορία με τους servicers. Ποιοι είναι οι servicers, γιατί πράγμα κατηγορούνται, γιατί χρειάστηκε παρέμβαση της κυβέρνησης. Και ήπια μένα μου φαίνονται αυτά που άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένας το δάνειό μου και θέλει και 45 μέρες για να μου πει τι χρωστάω. Και η ποινή είναι απλά μόνο η τόκη. Εγώ μπορώ να περιφρονώ κάποιον, ας πούμε, στον οποίο έχω μια νομική υποχρέωση, και μόνο αυτή είναι η συνέπεια.

Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως, επειδή κατά καιρούς λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, οι τράπεζες είναι κοράκια, ίσως αδικώντας και λίγο τις τράπεζες, υπό την έννοια ότι πολλοί κόσμοι έχουν καταφέρει να αγοράσει σπίτι, να κάνει μια επιχείρηση, να την αναπτύξει, επειδή βοήθησαν οι τράπεζες, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Αν οι τράπεζες είναι κοράκια που τρώνε τους άλλους, οι σέρβισες είναι κοράκια που τρώνε τα κοράκια.

Λοιπόν, βγαίνουν τώρα και διάφορες στατιστικές. Να σας πω ότι έχουν αυξηθεί, λέει, τα ενίκια την τελευταία τριετία 40%. Πώς προκύπτει αυτό το 40%, ότι σε 4 χρόνια αυξήθηκαν τα ενίκια? Έχει κάνει μια ανάλυση το Πανελλαδικό Κτηματομισθητικό Δίκτυο. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουν ακριβήνει πάνω από 40%. Κοιτάνε, λέει, τις αγγελίες και άλλες πληροφορίες. Άμα κοιτάμε αυτό, το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Τόσο δηλώνεται στην εφορία, ότι με μέσο όρο 250, δηλαδή υπάρχουν ενίκια με 120, 130, 140, και επειδή υπάρχουν και κάποια με 300, 350, βγαίνει ο μέσος όρος 250.

Λοιπόν, είναι στην Ακαδημία Αθηνών για να μιλήσει στο Athens Democracy Forum ένας δημοσιογράφος από την Αμερική, ο Thomas Friedman, ο οποίος έχει βραβευτεί 3 φορές με Pulitzer. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο στην Αμερική, όπου δίδεται πραγματικά σε ανθρώπους που κάτι έχουν κάνει εκείνη τη χρονιά τη συγκεκριμένη. Ο ίδιος λέει χαρακτηρίζει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα τις χωρίσει λέει παντού, θα γίνει ένας εμπορικός εφιάλτης, θα πρωταγωνιστήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, θα είναι λέει ένα δεύτερο Big Bang. Το Big Bang το πρώτο ήταν αυτό υποτίθεται που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Και για να βγει σαφής είπε, έχουμε πια τη δύναμη να χωρίσουμε την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και οι 10 εντολές.

0: Λοιπόν, πάμε στην άνθρωπο Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Γιατί φαίνεται από όλη την Ελλάδα εκεί είναι η επιδείνωση και οι συνέπειες πιο εμφανείς. Φανή.
1: Λοιπόν, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη νύχτα και συνεχίζει σε πολλές περιοχές να είναι και μια δύσκολη μέρα. Προβλήματα έχουμε σημαντικά στο Ηράκλειο, στην Φινικιά και στις Μαλάδες εκεί, ο ποταμός Δρακουλιάρης. Έχει ξεχυλήσει και έχουν πέσει καλάμια με αποτέλεσμα να έχει φρακάρει ο ποταμός και να υπερχυλίζει στο δρόμο. Στη Χερσόνησο έχουμε προβλήματα. Εκεί ο χήμαρος που...
0: Τι χάσαμε τη συνάδελφο, ναι, Φανή. Okay, επειδή είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, προφανώς περνάει από περιοχές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλγα Παπαυγούλη, θα μας πει τώρα τα υπόλοιπα. Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, πήγα να πω. Εντάξει, καλημέρα. Όντως, βρίσκεται σε επιδείνωση η χώρα μας. Έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανόγια έχουμε φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Κρήτη μας και πρέπει να
0: δείξουμε... Ρίχνει τώρα στα Ανόγια, γιατί πριν από λίγο μας έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης για τα Ζωνιανά.
2: Ναι. Όμως συγκεντρωτικά ο όγκος νερού που έχει πέσει έχει φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Γι' αυτό το ανέφερα, γιατί προς το παρόν εκεί καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσό ιετού. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, ιδιαίτερα τα βόρεια τμήματά της, θα δέχεται συνεχόμενες κατά διαστήματα ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Μέχρι και περίπου τα ισχυρά θα είναι μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Από εκεί και έπειτα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν τα φαινόμενα. Θα έχουν λιγότερη ένταση και θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αναμένεται να πέσει πολύ μεγάλος όγκος νερού και για να δώσουμε πόσο υπέρογκο είναι αυτό το ποσό, ολόκληρο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 378 χιλιοστά βροχής. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες στο νησί, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματά του, θα ξεπεράσει το ποσό βροχής που πέφτει σε ένα ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα. Χρειάζεται προσοχή, το έδαφος θα υπερκορεστεί, όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορεί να απορροφηθεί το νερό. Επομένως την προσοχή μας στην Κρήτη. Να πούμε επίσης ότι έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Πολύ θυελλώδεις, τοπικά φτάνουμε και τα νέα μποφούς.
0: Φανή, μισό λεπτό, συγγνώμη, Όλγα, επειδή έχουμε πάλι τη Φανή και είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, μένει στη γραμμή, να της δώσουμε προτεραιότητα. Φανή.
1: Ναι, σας ακούω. Τώρα λοιπόν να με ακούτε κι εσείς.
0: Ωραία, ναι. Μας έλεγες για τη Χερσόνησο.
1: Στη Χερσόνησο κάποια αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί προς τη θάλασσα. Κάποια έχουν σταματήσει εκεί δίπλα στην ακτή. Κάποια όμως έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν σε κάποιο από αυτά επέβαινε κάποιος άνθρωπος. Φαίνεται να ήταν σταθμευμένα οχήματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση γι' αυτό και το ευχόμαστε. Δεν είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τώρα στο Δρακουλιάρη, σας είπα, στο Γιώφυρο, επίσης πλημμυρικά φαινόμενα, στο Ηράκλειο είναι αυτά τα δύο σημεία. Η Χερσόνησο, σοβαρό πρόβλημα. 308 χιλιοστά βροχής, επειδή λέγατε για τα χιλιοστά, στον προφήτη Ηλία, και αυτό στο Δήμο Ηρακλείου, ορεινό χωριό. Πάρα πολύ μεγάλη όγκη νερού. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο, όπως είναι το Κυπαρίσι, η Αγία Πελαγία, το Φόδολο, ο Προφήτης Ηλίας, ο Δήμος Μινώ, που είμαστε και εμείς τώρα. Ο δρόμος για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου έχει κλείσει επίσης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα αντιπλημμυρικά έργα έτσι και αλλιώς εδώ. Είχαν το πρωί εγκλωβιστεί κάποιοι αγρότες στις περιουσίες τους. Όμως απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και έχουν επιστρέψει από ό,τι μαθαίνουμε ως τώρα. Έχει χύσει το 112. Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Έχει χύσει το 112 και έχει το Δήμο Μηνό απεδιάδος, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις, να περιορίζονται. Και στον Άγιο Νικόλο επίσης είχε το 112. Εγώ θυμίζω ότι πολύ νωρίς το πρωί είχε χύσει και στα Ζωνιανά, που εκεί ο χήμαρος που δημιουργήθηκε μπήκε στο χωριό, άνοιξε σε ένα σημείο ο δρόμος. Πλημμύρισαν πολλά σπίτια και καταστήματα, υπόγεια. Και βέβαια γενικά η πυροσβεστική έχει πολλές κλήσεις για απάντηση υδάτων, κυρίως από το Ηράκλειο. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ για το Ηράκλειο και την Ανατολική Κρήτη. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο θα ήταν πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Δεν έχω τώρα εικόνες όμως ακριβώς.
0: Πανί, σε ευχαριστούμε. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις την περιοδία και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγη υπομονή στην Ρόγα Παπαυγούλη, τίτλοι ειδήσων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσει σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα η συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας. Όλγα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Πριν να πω πρώτα για τους
0: εργαζόμενους. Είχαμε μείνει στα Μποφόρ.
1: Ναι, ήταν 8 με 9 μποφόρ λοιπόν και οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα ακόμα και στο νομό Αττικής. Στην Πεντέλη έχουμε ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε το ίδιο μοτίβο καιρού. Δηλαδή, στη δυτική και βόρεια χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες. Τα ανατολικά προσύνεμα από το ύψος της Ανατολικής Θεσσαλίας μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχοπτώσεις. Με πιο πολύ έμφαση να δώσουμε στην Εύβοια, γιατί και εκεί αναμένουμε αρκετό όγκο νερού, όχι με την ίδια δυναμική φυσικά. Με αυτή που θα πέσει στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου προς το νότιο Αιγαίο, ειδικά προς τα Δωδεκάνησα, θα έχουμε καταιγίδες. Τώρα, να ολοκληρώσω για την Κρήτη. Θεωρώ αυτή τη στιγμή όντως τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχουν επεκταθεί ανατολικά. Συνεχίζουν βέβαια να υφίστανται και στο δυτικό κομμάτι, αλλά ο ισχυρός πυρήνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανατολικά στην Κρήτη. Όμως, μέχρι και την Κυριακή, πραγματικά, με έμφαση περισσότερη πρέπει να δώσουμε στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Εκεί φαίνεται να επιμείνουν αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια, όλο το νησί θα φορά φυσικά αυτή η κακοκαιρία, το επαναλαμβάνω αυτό, ιδιαίτερα το βόρειο κομμάτι. Αλλά μέχρι και την Κυριακή φαίνεται να εμφανίζει μια αιμονή εκεί η κακοκαιρία.
0: Να ρωτήσω κάτι σήμερα για την Αττική, τώρα που μας ακούει και αρκετός κόσμος στους δρόμους κτλ. Θα συνεχιστεί με βροχές, πότε θα βρέχει, πότε θα σταματάει, πώς θα πάμε.
1: Σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, συννεφιά και τοπικές βροχές, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει στο νομό Αττικής, κυρίως εκεί προς την Υποκράτειο Πολιτεία. Και μέχρι και την Κυριακή θα είναι επαναλαμβανόμενο αυτό το μοτίβο. Νεφώσεις, τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά. Επίσης, θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Στα ανατολικά τμήματα φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Είπαμε, οι ρηπές έχουν ξεπεράσει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το θετικό είναι ότι από το απόγευμα του Σαββάτου φαίνεται λίγο να εξασθενούν αυτοί οι άνεμοι, να φεύγουν πλέον από τα πίσω.
0: Πάντως, να πω κάτι. Το ακούω σαν μια κακοκαιρία του φθινοπόρου, έτσι δηλαδή. Δεν είναι για.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επειδή έχουμε μάθει να τρομάζουμε πολύ εύκολα. Λες 100 χιλιόμετρα ρηπή. Εντάξει, αυτή είναι στην Πεντέλη ρηπή, είναι βουνό.
1: Ισχύει σε ορεινούς όγκους καταγράφονται ισχυρές ρηπές. Ωστόσο, αυτή η κακοκαιρία και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω της διάταξης στην ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο συνηθισμένη για το μήνα που βιώνουμε. Πιο πολύ αυτές οι συνθήκες παραπέμπουν σε προχωρημένο φθινόπωρο, μην πω και αρχές χειμώνα.
0: Ναι, γιατί είσαι νέα, γι' αυτό εμείς θυμόμαστε τέτοια φθινόπωρα το Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω σε τα μετεωρολογικά στοιχεία που βλέπω και την ατμόσφαιρα. Αλλά ναι, ισχύει το. Είναι ένα καλό φθινόπωρο από τις παλιές εποχές, να το θέσω.
0: Λοιπόν, πάμε στην κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Κλάδο στην Κρήτη, τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, που εκεί πέρα εστιάζεται, όπως μας περιέγραψε τον Ήτανε και η Όλγα Παπαυγούλη, η καρδιά της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κύριε Κλάδε. Κύριε Κλάδε.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δηλαδή.
2: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Mm-hmm. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι, έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοποιία, έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τις πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, άρα λέτε ότι οι επαρχιακοί δρόμοι, οι αγροτικοί έχουν καλυφθεί με το νερό, έτσι αυτό εννοείται.
2: Αντιλιοστάσια, βιολογική δίκτυα, έχει κάνει τεράστιες ζημίες. Αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, ο πιο χτινοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι χτινοτρόφοι να πλησιάσουν τα ποιμιοστάσια τους. Μάλιστα. Έχει εξαφανιστεί το οδικό δίκτυο, η αγροτική οδοποιία εντελώς.
0: Στο Δήμο Μυλοποτάμου, τώρα ποιες περιοχές περιλαμβάνει?
2: Έχουμε είμαστε περίπου 100 οικισμοί.
0: Μάλιστα. Είσαστε.
2: Με έδρα το πέραμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάντως δεν έχει κινδυνεύσει άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα λοιπά. Έτσι μέχρι.
2: Έχουν κινδυνεύσει δύο άνθρωποι που γκρεμιστήκαν από τη γέφυρα που έπεσανε.
0: Ναι.
2: Είναι στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιβαλλοντική δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλωρίτη και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει.
0: Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι την Κυριακή.
2: Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες στα σχολεία του Δήμου Μιλοποδράμου όλα και τους βραχολυμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές. Και χθες ευτυχώς είχαμε πάρει την απόφαση να κλειστούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Κλάιν. Πιο δύσκολη θέση.
0: Θα ήταν τώρα να είναι κόσμος στον δρόμο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, δεν είναι απλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Ο Δήμος Μιλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος. Είναι μεγάλη περιοχή ο Μιλοπόταμος. Είναι μέσα, περιλαμβάνει, μας είπε, το έδρα το πέραμα, αλλά δίπλα είναι πιο ψηλά, βέβαια, στα ορεινά, Ζωνιανά κτλ. Ένας κτηνοτροφικός Δήμος. Εξού και έχει και 2.500 παιδιά στο σχολείο. Μένει ο κόσμος εκεί γιατί έχει δουλειά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 20. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παναγνίδη επιλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι στους 105,8 είστε εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viper, Earth News Radio, και μετά γράφετε το μήνυμα. Και τώρα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, απένιμε το βραβείο της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Υπέροχη Μαδρίτη αυτή την περίοδο, πραγματικά, και ο καιρός είναι καλός και ο τουρισμός δεν σε καταπλακώνει, ό,τι πρέπει είναι. Στο νούμερο 9, συγγενείς ασθενούς στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα. Ο συγγενής κατήγγειλε ότι δεν έδιναν νερό και φαγητό στον ασθενή, έχασε και πάρα πολλά κιλά. Αν τα άκουγε κανείς αυτά πριν από κανένα μήνα, δεν νομίζω. Και με τα λίπη μας λέμε ότι ο Μαζονάκης θα σώσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρουμε πόσους, υποθέτουμε ότι θα σώσει καταρχήν όσους δεν θα πάνε πλέον σε παπατζίδες για να γίνουν καλά και όσους θα καταφέρει να ανακαλύψει το κράτος. Στο νούμερο 8, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει, λέει, καμπάνια πόρτα-πόρτα στην Αττική. Θα δώσει έμφαση στους νέους, γιατί εκεί διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τι θα τους λένε πόρτα-πόρτα? Ιδέα δεν έχω. Υπάρχει όμως μια πρόταση. Μια πρόταση, λέμε τώρα, ό,τι νομίζουν να κάνουν. Θα χτυπάς την πόρτα και θα ανοίγει ο νέος και θα του λες: νέος, για ρώτα τον πατέρα σου που μεγάλωσε με ΠΑΣΟΚ, τι ώρα ανάβανε τα θερμοσύμφωνα για να βγουν το Σάββατο. Μπορεί και να το ακούσει. Στο νούμερο 7, ο κύριος Μπακογιάννης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα ξανακατέβει για δήμαρχος, αλλά παρουσίασε και 10 προτεραιότητες για κάθε συνοικία της Αθήνας. Που δεν κολλάνε αυτά τα δύο, έτσι. Για τον κύριο Δούκα είπε ότι είναι part-time δήμαρχος μερικής απασχόλησης. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι με το part-time ήδη του έχει διπλασιάσει το ωράριο. Στο νούμερο 6, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σχεδιάζουν νέο μαχητικό. Αφού υπάρχει το F-35, θα το λένε F-36. Όχι, θα το λένε F-47. Γιατί? Γιατί ο Τραμπ είναι 47ος πρόεδρος. Έτσι από το 35 θα πάμε κατευθείαν στο 47. Κάθε φορά νομίζεις ότι έχουμε τερματίσει με τον Τραμπ και κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην αρχή. Στο νούμερο 5 έχουμε μια απορία. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να κάνει προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι δεν θα δώσει ελαφρύσεις, δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα μειώσει το ΦΠΑ, και παρά αυτό το γεγονός ο δεύτερος με τον τρίτο? Εάν αθροίσεις τα αποτελέσματά τους στα δημοσκοπικά, δεν φτάνει τον πρώτο. Αυτό μας λέει κάτι για την κυβέρνηση ή για την αντιπολίτευση? Στο νούμερο 4 διαβάζαμε χθες ένα χρηστικό άρθρο για το πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη 48 ή 52 ετών. Όντως, έστω και με μειωμένη σύνταξη, μπορεί κάποιος να βγει στα 48? Το συνεχίζουμε ακόμη αυτό το παιχνίδι? Βγαίνει 48, 50, 52 χρόνια στη σύνταξη. Παίρνεις μικρότερη και μετά για τα υπόλοιπα 30 χρόνια απλά γκρινιάζεις ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά να περάσεις. Και εύχομαι να είναι τα υπόλοιπα 50, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στο νούμερο 3. Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθήνας, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Η σύζυγός του είχε καρκίνο. Και όπως είπε ο ίδιος, επέλεξε να κάνει πλασμαφαίρεση σε μια εταιρεία που ήταν σε ένα, μάλλον με σκοπιανή εταιρεία ή με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη ή με μαγαζί στα Σκόπια, δεν μπορούσε και ο ίδιος να καταλάβει. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη έκανε και η σύζυγός του πλασμαφαίρεση και μεταξύ άλλων της έλεγαν, αυτό είπε το ίδιο με τα μάτια του, ότι της είχαν θερμοφόρες στα πόδια για να της αλλάξουν το DNA.
αλλάζει το DNA από τα πόδια. Με θερμοφόρα. Είναι τόσο απλό. Να το σταματήσουμε, γιατί εγώ δεν θα το αλλάξω το δικό μου. Στο νούμερο 2, ο γιατρός της Καρνιάδου που λέει: «Δεν έχω καμία σχέση με τον Μαζονάκη, δεν είχα καμία σχέση ούτε που τον ήξερα». Ναι, αλλά δεν κατηγορείται για τις γνωριμίες του. Κατηγορείται επειδή στο ιατρείο που ήταν στο όνομά του και στην αδειά του λειτουργούσε παράνομα μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να είσαι και κυβαντικός δικηγόρος για να το καταλάβεις. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Μπαλάσκας αυτοπροσδιορίζεται ως αστυνομικός αναλυτής. Εντάξει. Για την περίπτωση της νηπιαγωγού είπε στην τηλεόραση: «Αν το είχε κάνει στο δικό μου παιδί, θα την πήγαινα μαλλί τσιμέντο». Προσπερνάμε ότι ως αστυνομικός γνωρίζει πως αυτό λέγεται λιτζάρισμα και απαγορεύεται από τον νόμο. Προσπερνάμε το αισθητικό κομμάτι ενός άντρα να κάνει δημόσια τον ΤΑΗ. Αντιλαμβάνεται τουλάχιστον ότι προκαλεί τον κόσμο να ασκεί βία σε βάρος των εκπαιδευτικών. Αν κρίνουμε από τη γενική εικόνα που εκπέμπει στην τηλεόραση, το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο. Όταν η ερώτηση έχει το παθητικό ρήμα «αντιλαμβάνομαι», η απάντηση είναι πάντα «όχι».

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Νικονακόπουλο. Είναι δικηγόρος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι οι services, τι είναι η ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και τι είναι αυτά τα οποία ανάγκασε μια κυβέρνηση να πάρει μέτρα σε βάρος τους. Κύριε Νικονακόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Τι είναι ο servicer?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ο servicer τι είναι?
1: Είναι ο διαχειριστής του ξένου φαντ που έχει πάρει το δάνειο μετά από μεταβίβαση από την ελληνική τράπεζα. Δηλαδή, έχουμε μια ελληνική τράπεζα, το πουλάει σε ένα συνήθως αλλοδαπό φαντ που είναι στο Δουβλίνο ή στη Σουηδία και τη διαχείριση στην Ελλάδα την έχει ο servicer.
0: Ωραία. Ο servicer λοιπόν, ένα από τα προβλήματα, αν είχα καταλάβει καλά, ήταν ότι τον ρώταγες, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις... Κύριε Νικολακόπουλε, θα ξαναδοκιμάσουμε, θα σας ξαναπάρουμε. Γιατί κάνει... υπάρχουν ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο, θα σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, πηγαίνανε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπίτια και τα λοιπά και ήταν στο σερβισερ και έπρεπε να πληρώνουν τις δόσεις, έτσι είναι αυτοί που σε παίρνουν και σε ενοχλούν για τη δόση, να ρωτήσουν τα υπόλοιπά τους. Και δεν τους απαντούσαν.

0: Έχουμε πάρει τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος. Κύριε Νικολακόπουλε, λοιπόν, αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι ο σέρβισερ δεν απαντούσε.
1: Ακριβώς, η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, να το πω απλά, ότι προσπαθείς να βρεις συμβαστική λύση ή να μάθεις το αυτονόητο, πόσο είναι το υπόλοιπο και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό. Και σε παρέπευαν από τον ένα στον άλλον, σου έλεγα να μπεις σε ένα site που εκεί θα μπορούσες να δώσεις, θα έπρεπε να δώσεις προσωπικά δεδομένα, αλλά και πάλι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Γενικότερα η επικοινωνία ήταν και είναι πολύ δύσκολη. Ακόμα
0: ωραία,
1: και
0: να ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε που είναι δύσκολη η επικοινωνία? Μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή να έχει ένα δάνειο και να ρωτάει αυτός που έχει πάρει το δάνειο, πες μου το υπόλοιπό μου, πες μου τους στόχους μου, πες μου πώς εξελίσσεται μήνα με μήνα η σχέση μας, και να μην το απαντάει?
1: Όχι, είναι παράνομο και συγκεκριμένα με νόμο που έγινε και πέρυσι από την κυβέρνηση, υπήρχαν και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Είναι παράνομο, πάντα πρέπει να ενημερώνεται ο δανειολήπτης σε οποιαδήποτε αίτηση κάνει προς το φαν, προς το σέρβισερ για την οφειλή του. Και τώρα πλέον γίνεται πιο αυστηρό με αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αν σε 45 μέρες δεν έχουμε την σωστή απάντηση, υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα και υπάρχει...
0: Και θέλει τόσες μέρες για να σου δώσει την απάντηση 45.
1: Κύριε Πεδρόπουλε, σωστά το λέτε, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, μάλλον αντιμετωπίζοντας τις καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές των φαντ, οι 45 μέρες είναι ικανοποιητικές όταν βλέπουμε ότι εξοφλούμε και κάνουν μήνες να μας δώσουν εξοφλητική απάντηση, εξοφλητική επιστολή. Όταν κάνουμε σύμβαση ρύθμισης και αποφεύγουν να μας δώσουν τη σύμβαση. Είναι μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών που επιτέλους πιστεύω ότι προς σωστή κατεύθυνση είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού να λυθούν αυτά με αυστηρά πρόστιμα, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει η ποινή, δεν υπάρχει το πρόστιμο το άμεσο, το φαντ και ο σέρβισερ δεν συμμορφώνονται.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, έχουμε περάσει σε μια εποχή που αν καθυστερείς 45 μέρες να πληρώσεις τηλέφωνο ΔΕΗ και τα λοιπά, ή δύο μήνες, δεν θυμάμαι, αρχίζουν και τα κόβουνε. Αυτή είναι η ποινή για μένα, αν είμαι αμελής, όχι 45, νομίζω 60. Και στον άλλο τι, του παγώνουμε τους τόκους που δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και πώς θα ξέρω αν παγώσαν, αφού δεν έχω ιδέα για τα ποσά και το ένα και το άλλο.
1: Ακριβώς, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δηλαδή εγώ για ποινή τη βρίσκω λίγο μαζεμένη.
1: Είναι πράγματι μαζεμένη. Η δικιά μου θέση είναι ότι οι εξαγγελίες είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουν βελτιώσει σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Πρώτον, πρέπει να είναι λεπτομερώς καθορισμένα στο νόμο και οι διαδικασίες και όλα, δηλαδή αυτό που λέτε, πώς θα παγώσουν τόκοι και πώς θα αποδειχθεί ότι έχουν παγώσει και για αυτή τη ζημία. Το γεγονός, όταν δεν τηρεί μια ρύθμιση που προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και μια αποζημίωση στον δανειολήπτη 5 δόσεων, πίστοση 5 δόσεων, και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ακόμα και όταν ο δανειολήπτης δεν έχει στα χέρια του την πρόσθετη πράξη σύμβασης ρύθμισης, αλλά έχει τα mails. Χθες δίκαζα μια τέτοια υπόθεση που δεν είχαμε τη σύμβαση γιατί δεν μας την είχαν δώσει και προσπάθησα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι υπήρχε ρύθμιση και πληρώναμε από το 18, 8 χρόνια τώρα, ρύθμιση με βάση τα mail και την έγκριση που είχαμε από την τράπεζα. Και η τράπεζα λέει ότι εφόσον δεν έχετε τη σύμβαση δεν υπήρχε ρύθμιση και όμως 8 χρόνια έπαιρνε τα χρήματα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάλιστα. Και πόσο καλό είναι αυτά να αυτοματοποιηθούν εντός εισαγωγικών, δηλαδή να, όπως είπαμε, να είναι λεπτομερής ο νόμος, να μπαίνουν άμεσα τα πρόστιμα, να μπαίνουν άμεσα οι κυρώσεις, τις πάυσεις τοκοφορίας κτλ., ώστε το fund, ο servicer, να είναι συνεπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικολακόπουλε, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι καταπληκτικό αυτό το τι μπορούσε να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή, ακούσατε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να πηγαίνει μετά από 8 χρόνια που εισέπρατε λεφτά στο δικαστήριο και να λέει: μπα, όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν είχατε υπογράψει τους όρους, μα δεν μας τους δώσατε. Τους παίρνατε.

Και καμιά φορά που σας λέμε ότι η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μας, περιορίζεται στο να πηγαίνουν στελέχη και να κάνουν κοκορομαχίες στα κανάλια, πιστεύω ότι αυτό είναι αντιπολίτευση. Ακριβώς το εννοούμε αυτό που ακούσατε τώρα, ότι αυτά που τον αφορούν τον πολίτη, που είναι παρανομίες σε βάρος του πολίτη, αυτά πρέπει να μαζεύει, σε αυτά να δίνει έμφαση και με στοιχεία, όχι αερολογίες, να τα φέρνει με αιμονή και επαναληπτικότητα στην επικαιρότητα. Έτσι πιέζεις και αυτόν το σέρβις στην προκειμένη περίπτωση και την κυβέρνηση και βοηθάς και τον πολίτη και το αναγνωρίζει. Το να πάμε να δούμε ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα στη Βουλή ή στα παράθυρα, ξέρετε πόσο απλό είναι. Ένα κουμπάκι είναι στο τηλεκοντρόλ και να γυρίσει να δει ένα κανονικό σύνολο και όχι ένα ψεύτικο. Λοιπόν, έρχονται συνέχεια εικόνες που είναι πολύ άσχημες, ειδικά από τα ζωνιανά που έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Να επαναλάβουμε ότι, όπως μας είπε ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου, έχει πέσει μια γέφυρα. Ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε και είναι στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Και βέβαια συνέχεια στέλνονται προειδοποιητικά 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου να μην μετακινούνται. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, το ασφαλέστερο για κάποιον είναι να κάτσει σπίτι του.

Στην Τουρκία έχουν αρχίσει να τα μέσα που στηρίζουν τον Ερντογάν να δημοσιεύουν άρθρα στα οποία προτείνουν να κατασκευάσει τεχνητά νησιά και θαλάσσιες πλατφόρμες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κατασκευάσει τεχνητό νησί. Όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάποιος πήρε μπάφο που να αρχίσει να γράφει.

πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να δούμε άλλα θέματα της επικαιρότητας και να παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι λόγω της κακοκαιρίας που με εξαίρεση εκεί στο Μυλοπόταμο, στα Ορεινά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο έντονη και αν είναι, δεν είναι ανησυχητική.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστεί στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσικλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην...
2: Τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η κυρία Χρυσή ρωτάει για τη Fly Dubai, λέει, τα δικά τους πληρώματα δεν περνάνε από έλεγχο χειραποσκευών στα X-ray machines κτλ. Φυσικά αυτό ξέρουμε ότι περνάνε, είναι ένα ερωτηματικό πώς κατάφερε να βάλει μαχαίρι μέσα ο ένας πιλότος. Πάμε στα Ανόγια τώρα. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι δήμαρχος. Να δούμε, τα Ανόγια είναι σχετικά κοντά στα Ζωνιανά, σχετικά, τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Να δούμε τα Ανόγια αν έχουν. Καλημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Πώς είναι η κατάσταση εσάς?
2: Ήταν μια δύσκολη βραδιά με πάρα πολύ νερό, με αρκετούς πόντους νερό, πρωτόγνωρο στα χρόνια τουλάχιστον που εγώ μπορώ να.
1: Μας είπαν 288 χιλιοστά που είναι πάρα πολλά. Σε ένα χρόνο πέφτουν 350.
2: Ναι, ναι, είναι 30, μπράβο, είναι 30 πόντοι που πέσανε σε μια μικρή περιοχή, δηλαδή ο ορεινός όγκος των Ανογείων, όπως είπατε, των Ζωνιανών δίπλα και το Λιβαδίο, είναι σημαντικός, αλλά οι 30 πόντοι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και η. Και οι επίδραση που έχουν στι υποδομέ.
1: Είστε πολύ απλά να το πω, είστε κατηφόρα. Έτσι, οπότε παίρνει περισσότερη ορμή. Απ' την άλλη, φεύγει όμω ταυτόχρονα.
2: Το καλό είναι ότι φεύγει. Αν έχω λάβει καλή γνώση στα Ζωνιανά, εκεί το θέμα είναι ότι μπήκε το νερό μέσα στο χωριό, μέσα από τον ποταμό και δημιούργησε τα προβλήματα. Mm-hmm. Προβλήματα τα οποία είχαμε στα Ανόγια, αλλά όχι σε τόσο έντονη μορφή. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
1: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι κτηνοτρόφοι στο.
1: Καταλαβαίνω πάντως ότι πρόβλημα άλλο σοβαρό δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Προσέξτε, ναι, αλλά δεν είναι μια κατάσταση η οποία πέρασε και τελείωσε.
1: Όχι, θα πήγε πάει μέχρι την Κυριακή.
2: Έτσι. Οπότε αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, δήμαρχος Ανογείων. Τα Ανόγια είναι, δεν είναι δίπλα, αλλά είναι σε αυτή την περιοχή με τα Ζωνιανά. Ξέρω πάνω, νομίζω ότι έχουν κανένα μισά ώρα απόσταση μεταξύ τους. Για τον καιρό δίπλα είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή δεν πέρασε ποτάμι από μέσα όπως έγινε στα Ζωνιανά, κάτι μικροπροβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν κυρίως με τους επαρχιακούς δρόμους να μπορέσουν να βγάλουν τα αποτελέσματα των κατολισθήσεων. Ο κύριος Τσουγκάνης δέχτηκε μήνυμα από ΑΔΕ ότι οφείλω τέλη κυκλοφορίας από το 2021. Είμαι σίγουρος πως έχουν πληρωθεί. Γνωρίζετε αν έχουν γίνει λάθη στην αποστολή μηνυμάτων? Θα το ψάξουμε, αλλά καλό είναι να βρείτε και εσείς το αποδεικτικό σας. Λοιπόν, ο κύριος Τόνι εδώ λέει για ένα ωραίο, κάνε ένα ωραίο αστείο.

Ο κύριος Κουτρουπής εδώ κάνει μια ανάλυση για τον IDF, το στρατό του Ισραήλ, με νούμερα, τον Νατάλο και τα λοιπά, και καταλήγει ότι η κρατική ραδιοφωνία είναι ποιητική μαζί του. Ό,τι πείτε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι βγαίνει, τι ειδήσεις έρχονται στο φως σχετικά με την ιστορία στο αεροπλάνο. Δεν ξέρουμε και πώς θα την πούμε. Τρομοκρατική, αεροπειρατεία, είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο κύριος Βίκτορας Ηλιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ελληνικής εφημερίδας Ιδιώτα Κρονό, θα μας βοηθήσει, που παρακολουθεί και τα Ισραηλινά μέσα, τα οποία προφανώς κάνουν πιο, ανανεώνουν συνέχεια την είδηση με τις πληροφορίες. Καλημέρα, κύριε Ηλιέζερ.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Υπάρχει και κάτι νεότερο το τελευταίο τρίωρο, ας πούμε, που μπορεί να έχει γίνει γνωστό σχετικά με τα κίνητρα του πιλότου?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο πιλότος έχει συλληφθεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και ανακρίνεται, ενώ ταυτόχρονα οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ προσπαθούν να διαλευκάνουν την ύπαρξη, την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιας σχέσης είτε με τρομοκρατικές οργανώσεις είτε με το Ιράν, προκειμένου να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα για την αποτροπή μιας νέας απόπειρας.
0: Εφόσον το κίνητρό του είναι ότι ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση.
1: Βεβαίως, γιατί υπενθυμίζω ότι οι σχέσεις των Εμμυράτων με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά καλές, σε πολύ ψηλό σημείο, και υπάρχουν πτήσεις καθημερινές που μεταφέρουν εκατοντάδες Ισραηλινούς, άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Προς τις
0: εδώ πέρα υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ότι ο πιλότος, ο ένας ήταν Ινδός της Fly Dubai, ο άλλος από το Oman, και ακούω ότι υπήρχε συμφωνία να μην είναι πιλότης αυτές τις πτήσεις από αυτές τις περιοχές. Ισχύει αυτό, το έχετε δει να γράφετε?
1: Κοιτάξτε, όντως ισχύει αυτό, αλλά ταυτόχρονα στις Ισραηλινές εφημερίδες αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν πιλότοι από το Oman που προσγειώθηκαν στο Ben Gurion. Και αυτό άλλωστε αποτελεί, αν θέλετε, μία ένδειξη της εμπιστοσύνης που υπήρχε, ενώ πλέον θα υπάρχει σχολαστικός έλεγχος έτσι ώστε να τηρηθεί η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ του Ισραήλ και των Εμμυράτων.
0: Και το άλλο είναι πως έβαλε μαχαίρι σουγιά, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, στο πιλωτήριο. Γιατί και αυτοί περνάνε, και οι πιλότοι και το πλήρωμα περνάνε κανονικότατο το έλεγχο, όπως οι επιβάτες, νομίζω.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Απλούστατα όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται. Μάλιστα. Και μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δηλαδή, δεν έχει αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσε να περάσει αυτό το μαχαίρι, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει τόσο πολύ ισχυρά πλήγματα στον δεύτερο πιλότο, τον Ινδό.
0: Το άλλο, κύριε Ηλιέζερ, είναι ότι οι επιβάτες ήταν αυτοί που ακινητοποίησαν τον πιλότο. Λείπαμε εμείς νωρίτερα, βέβαια, ότι όταν λέμε για έναν επιβάτη από το Ισραήλ, μιλάμε ότι και άντρες και γυναίκες εκπαιδεύονται από νεαρή ηλικία, ανανεώνουν διαρκώς την εκπαίδευσή τους. Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία. Δεν είναι ένας επιβάτης. Είναι ένας επιβάτης με στρατιωτικές γνώσεις.
1: Ναι, θα αντέστρεφα λίγο. Απλούστατα ο στρατός του Ισραήλ, ένας λαϊκός στρατός, γιατί από τα 18 τους χρόνια άντρες και γυναίκες υπηρετούν στον Ισραηλινό στρατό, μέχρι τα 45 τους που υπηρετούν τουλάχιστον ένα μήνα κάθε χρόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σας πω ότι έδειξαν, αν θέλετε, αυτό αναδεικνύεται από τον Ισραηλινό τύπο, αναδείχθηκε η γενναία πλευρά της Ισραηλινής κοινωνίας, με την έννοια του ότι ένας υδραυλικός, γιατί περί υδραυλικού πρόκειται, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τραυματισμένος πιλότος άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου, όρμησε μέσα, άρπαξε τον Ομανό πιλότο από το λαιμό, τον τράβηξε έξω.
0: Καλά, κύριε Ηλιέζερ, έχουμε και δημοσιογράφοι μερικές φορές πάρει διαζύγιο με την κοινή λογική. Προφανώς προτιμάς να μπει ένας υδραυλικός να τα κάνει όλα αυτά παρά ένας ακαδημαϊκός. Δηλαδή και το αυτονόητο το παρουσιάζουμε, δεν ξέρω ότι είναι ο Σούπερμαν, ας πούμε. Εσείς ποιος θα θέλατε να μπει να τον ακινητοποιήσει, ας πούμε, τον καθηγητή φιλολογίας στη φιλοσοφική σχολή ή τον υδραυλικό?
1: Θα σας πω το εξής. Γιατί ο υδραυλικός, που έτυχε να είναι υδραυλικός, γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
0: Γι' αυτό δεν τους βρίσκουμε, ταξιδεύουμε.
1: Ακόμη και ένας υδραυλικός έχει το θάρρος, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μην φοβηθεί, να Αυτό, το,
0: αυτό δεν λέγαμε ότι στο Ισραήλ όλοι οι πολίτες από 18 χρονών κάνουν την κανονική θητεία και μετά ακριβώς. Ένα μήνα. Τώρα εντάξει.
1: Αλλά να σας πω και το άλλο, κύριε Πετρόπουλε, ότι υπήρξε εκεί και ένας οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος ο οποίος έσωσε τη ζωή του Ινδού
0: από
1: την μεγάλη αιμορραγία. Από τα τραύματα τα οποία είχε υποστεί. Και ταυτόχρονα υπήρχαν και δύο πρώην πιλότοι που κατάφεραν να οδηγήσουν το αεροπλάνο μέχρι το αεροδρόμιο στην Σαουδική Αραβία.
0: Για τους πιλότους ήταν υποχρέωσή τους να είναι μέσα, έτσι, γιατί είχε να κάνει με το ωράριο, ότι ανέλυγε το ωράριο λόγω καθυστερήσεων. Τα εργασιακά δικαιώματα των πιλότων που πετούσαν επέβαλαν να ξεκουραστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Τέλος, ας πούμε καλό, όλα καλά, οι άνθρωποι ζουν όλοι, όσοι ήταν μέσα, και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν. Κάθε φορά κάτι αλλάζει όταν έχουμε τέτοια, έτσι, κάτι αλλάζει στα προληπτικά μέτρα και στην ασφάλεια.
1: Ακριβώς αυτό είναι, διότι κανείς δεν μπορεί τελικά να εγγυηθεί μια ασφάλεια 100%, άρα εκείνο που όλοι πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι η ασφάλεια είναι κάτι σχετικό, άρα δεν οφείλουμε να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας, όσο σχολαστικοί και αν μας φαίνονται, όσο και αν υποκείμεθα σε μια ταλαιπωρία. Είναι τελικά για την ασφάλεια τη δική μας, των συνεπιβατών μας, των οικογενειών μας.
0: Λέει, Ρέζερ, μιας και σας έχουμε και έχουμε και λίγο χρόνο, μπορώ να ρωτήσω και κάτι, αν το ξέρετε, έτσι. Βλέπω ένα σύριαλ και εγώ θα το έχουν δει πάρα πολύ, το Χάος, που υποτίθεται είναι μια μυστική υπηρεσία του Ισραήλ που διεισδύει στην Παλαιστινιακή κοινότητα και τα λοιπά, γιατί είναι και πώς το πούμε, μιλάνε τα αραβικά σαν μητρική γλώσσα.
1: Η Φάουντα.
0: Η Φάουντα, ωραία. Λύστε μου αυτή την απορία. Υπάρχουν όντως Ισραηλινοί στο θρήσκευμα που μιλάνε μητρική γλώσσα τα αραβικά, ή Ισραηλινοί στην εθνικότητα που έχουν το Ισλάμ ως θρησκεία?
1: Θα σας πω, κύριε Πετρόπουλε, ότι τα αραβικά είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα στο κράτος του Ισραήλ. Όλοι οι μαθητές έχουν την ευχέρεια επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η πρώτη είναι τα αγγλικά και η δεύτερη είναι τα αραβικά από το δημοτικό. Κατά συνέπεια δεν είναι καθόλου αξιοπερίεργο το γεγονός ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί μιλούν αραβικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από το 50% των Ισραηλινών προέρχονται από αραβικές χώρες, έχουν καταγωγή από αραβικές χώρες, οι οποίοι πρόγονοί τους, οι γονείς τους και οι προγονείς τους εκδιώχθηκαν από τις αραβικές χώρες το 1948 έως το 1960. Είτε πρόκειται από το Μαρόκο, από την Τινησία, από τη Βόρεια Αφρική γενικότερα, τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι διατήρησαν την γλώσσα, την κληρονόμησαν στις επόμενες γενιές και μέχρι σήμερα στους δρόμους του Ισραήλ, και ιδιαίτερα άμα μπει κάποιος μέσα σε ένα ταξί, πάρα πολύ συχνά θα ακούσει να μιλάει ο οδηγός ή η περίοικη αραβικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Άραβες, μπορεί να είναι και Άραβες Ισραηλινοί, αλλά μπορεί να είναι και Ισραηλινοί Εβραίοι που έχουν καταγωγή από αραβικές χώρες.
0: Okay. Άραβας Ισραηλινός που είναι μουσουλμάνος.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχουν
0: και στη Βουλή, βέβαια. Υπάρχουν και στη Βουλή, νομίζω, έτσι.
1: Προφανώς. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια Άραβες, Ισραηλινοί Άραβες, μουσουλμανικού θρησκεύματος, που ζουν στο Ισραήλ, έχουν γίνει υπουργοί, κατέχουν θέσεις και στο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ. Και να υπενθυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ήταν Ισραηλινός Άραβας μουσουλμάνος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιέζερ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Είναι τόσο πολύπλο κατά πάντα στη Μέση Ανατολή. Και καμιά φορά τόσο απλά.

διαβάζαμε μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά σας. Λέγεται Force Flag Operation, όπως λένε και οι Αμερικάνοι που ξέρουν από αυτά. Για ποιο πράγμα τώρα το στείλατε αυτό? Επιχείρηση Force Flag. Τι? Λάθος σημαία, λάθος alert, ξέρω. Οι Αμερικανοί κάπως το λένε στη γλώσσα τους. Θέλετε να μου στείλετε πώς το λέμε στη δικιά μας? Μου θυμίζει αυτό που οι συντάξεις μεταδίδουν τα παιχνίδια και λένε, όπως λένε και οι Αμερικανοί, ήταν short shoot. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, όπως λέμε στην Ελλάδα, ήταν άστοχο. Ούτε short, ούτε long. Λοιπόν, αθλητικά θα έχουμε σε λίγο. Ο κύριος Τσακυρόπουλος λέει για τους Ρωμά ότι ο χθεσινός, λέει, έκανε και βιντεάκια εξηγώντας γιατί τη χτύπησε και φυσικά είναι ελεύθερος, γιατί πέρασε το αυτόφορο. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους Έλληνες. Και όπως ξέρετε όλοι, όταν κάνουν τέτοιες ενεργείες παράνομες, την κοπανάνε όσο κρατάει το αυτόφορο και εμφανίζονται μετά.

Ο κ. Τσιμπερίδης λέει για το ίδιο θέμα ότι το ζητάω συγγνώμη λόγια από την δασκάλα που είπε ο πατέρας που την χτύπησε. Είναι το στρώσιμο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Ανδρέας, μάλιστα. 20 βαθμούς λέει στη Λευκάδα με ήλιο, τρομερή μέρα. Έναντι να απολαύσετε, σας εύχομαι τα καλύτερα. Σε μιλιόμενα από το 86 το 17ο Δημοτικό Καλαμαριάς και μας στέλνει και ένα ρεπορτάζ εδώ ένας φίλος. Θα το δούμε λοιπόν, γιατί όχι. Η Καλαμάτα, συγγνώμη, η οποία Καλαμάτα είναι σε μια τρομερή άνθηση οικονομική και τουριστική. Πια έχει γίνει ένας προορισμός. Τον Αύγουστο πρέπει να την έχεις λίγο την τσεπούλα φουσκωμένη για να πας. Δεν μπορεί να είναι σε λιόμενο τα παιδιά ταυτόχρονα.

Λοιπόν, επιχείρηση προβοκάτσας λέει σημαίνει το Force Flag Operation και τα λοιπά. Λέτε ότι είναι όλο αυτό που είδαμε συνωμοσία, είναι σενάριο που το έστησε CIA και Mossad, μάλιστα. Ακόμα άρεσε αυτό το σενάριο με υδραυλικό, δοντίατρο, ινθό, από το ΟΜΑΝ, αεροπλάνο, επιβάτης, δεν κακό. Καλή συνωμοσία μου ακούγεται, για φτιάξτε το λίγο ακόμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλαγή στην ομάδα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Άπανω τα μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργό Σαλονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδεις άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, έχουμε πει ότι σήμερα έχουμε θεματάκια με την κακοκαιρία, κυρίως όμως την Κρήτη. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Ο κύριος Ατσαλάκης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα κύριε Ατσαλάκη. Κύριε Ατσαλάκη.
1: Αχ, αν είναι για τη δικιά μας γραμμή, είμαι ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας από το νομό Ηρακλείου.
0: Έχετε δει, και εγώ τα μπέρδεψα. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Κύριε και κύριε, yeah. Μινώα Παιδιάδος, λοιπόν. Δώστε μας λίγο την περιοχή περίπου. Εκεί κοντά γύρω-γύρω από τα Ζωνιανά, δεν είστε κι εσείς, ή κάνω λάθος?
1: Όχι.
0: Πείτε μας λίγο πού είναι η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Από τα Ζωνιανά. Εμείς είμαστε εκεί που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και στο σεισμόπληκτο Αργαλοχώρι.
0: Πώς είναι η κατάσταση σε εσάς?
1: Λοιπόν, εδώ είναι δραματική. Τέτοια νεροποντή η οποία δεν έχει κοπάσει, δεν έχουμε δει πολλές δεκαετίες. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Μας είχαν πει χτες στο συντονιστικό ότι τα φαινόμενα θα είναι Ρέθυμνο, Χανιά, αλλά τελικά ο Δήμος μας πλήττεται με βιαιότητα. Έχουμε πρόβλημα επιπλέον εμείς, γιατί κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο, αλλά τα αντιπλημμυρικά, τα προβλεπόμενα γύρω από το αεροδρόμιο, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι οι σεισμοί γύρω από το αεροδρόμιο έχουν τεράστιο πρόβλημα τώρα με αυτή την πολύ έντονη κακοκαιρία.
0: Μάλιστα. Γιατί
1: έχουμε κλείσει δρόμους, επαρχιακούς δρόμους έχουμε κλείσει, τους έχουμε ανακοινώσει. Ζητήσαμε και χτύπησε alert για να μην γίνονται μετακινήσεις, μόνο για λόγους υγείας και επίγουσες να γίνονται. Διότι υπάρχει πρόβλημα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απεγκλωβισμούς οχημάτων από δρόμους πλημμυρισμένους, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απαντλήσεις υδάτων κλπ.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει, στην περιοχή σας δεν έχει απειληθεί ανθρώπινη ζωή ή ζωικό κεφάλαιο?
1: Όλοι, το ζωικό κεφάλαιο δεν έχει αναφερθεί, ούτε φυσικά και ανθρώπινη ζωή. Έχουμε τους κινδύνους που έχουν με εγκλωβισμούς μέσα σε οχήματα που είτε δεν έσβησαν γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν πλέον, είτε που το νερό είναι τόσο ψηλά που μπήκαν χωρίς να το σκεφτούν σε Ιρλανδικές, σε άλλες διαβάσεις, παρότι έχει γίνει απαγόρευση, παρότι έχουν μπει κορδέλες, παρότι έχουν μπει σήματα. Δυστυχώς είναι αυτή η κατάσταση. Δεν έχουμε κίνδυνο για ζωή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή σας που είναι χειρότερα από τις άλλες?
1: Βέβαια, είναι Καστέλι και Θραψανό, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χειρότερη από τις υπόλοιπες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκέρογλου. Να είστε καλά, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φουντουλάκη, είναι ο ανταποκριτής ΣΕΡΤ στα Χανιά. Βασίλη, πώς είναι η κατάσταση?
2: Είμαστε στο Μιλοπόταμο. Στο πέραμα τώρα που βρεθήκαμε και μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο, μας είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά στα ορεινά χωριά του Μιλοποτάμου, δηλαδή πιο πάνω από το πέραμα, γιατί το πέραμα είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε. Δηλαδή, ειδικά στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και σε κάποια άλλα μικρότερα χωριά, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Έχουν κλείσει δρόμοι λόγω των κατολιστήσεων που υπάρχουν, που προκλήθηκαν φυσικά από τις έντονες βροχοπτώσεις. Πολλά σπίτια, ειδικά στα Ζωνιανά, έχουν πλημμυρίσει και ένα σπίτι σε ένα μικρότερο χωριό, τα Κινηγιανά, έχει πέσει. Ήταν ένα παλιό σπίτι το οποίο έχει πέσει λόγω της εντάσεως των βροχοπτώσεων και των κατολιστήσεων που προέκυψαν στη συνέχεια. Υπήρξε και ένας τραυματισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο καθώς ήταν πάνω σε μια γέφυρα κοντά στο χωριό Λιβαδιά, με ένα αγροτικό όχημα 4x4, εκείνη την ώρα που έπεσε η γέφυρα λόγω των κατολιστήσεων και της έντονης βροχόπτωσης, τέλος πάντων, ήταν πάνω στη γέφυρα και έπεσε μέσα στο χήμαρο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά. Ήταν άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων. Μεταφέρθηκαν στο Παγνί και από ό,τι μαθαίνουμε είναι ένα ζευγάρι άντρας και γυναίκα. Δηλαδή είναι καλά στην υγεία του και τους έχουν αποκτήσει βοήθειες. Τώρα είναι σε εξέλιξη, σε εξέλιξη το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο εδώ στο Μιλοπόταμο. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, η πρόγνωση του καιρού λέει ότι το φαινόμενο μεταφέρεται ανατολικότερα, δηλαδή πάει προς Ηράκλειο και προς Αγγελικό, προς Λασίτη δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εμείς τώρα πάμε προς τα χωριά αυτά, τα περαιτέρω, τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά, να δούμε πώς είναι η κατάσταση.
0: Πάντως, ο Δήμαρχος έλεγε ότι ήδη έχουν πάει εκεί στην περιοχή Μηνύα Παιδιάδα, στο Θράψανο, στο Καστήλι, ότι εκεί έχουν προβλήματα. Δηλαδή πιο ανατολικά.
2: Στην ενδοχώρα, λέει, του Ηρακλείου έχουν προβλήματα, ειδικά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, από ό,τι έχουμε ακούσει.
0: Ναι, ναι, τώρα μας τα λέει ο Δήμαρχος.
2: Είναι πολλά τα προβλήματα εκεί. Το ίδιο προβλήματα υπάρχουν και στο Δήμο Μηλοποτάμου, στα χωριά που σας ανέφερα πριν, ναι, ναι, πριν λίγο, που μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο, εδώ στο Δημαρχείο Περάματος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά, εύχομαι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χα.

0: Λοιπόν, Δέσποινα Σεριοπούλου, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Τι έχουμε, Δέσποινα?
1: Να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο. Ναι. Με ένα ιστορικό γεγονός, όπως χαρακτηρίστηκε, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, η 50χρονη λοιπόν Φατιμά Ελ Μανσούρη είναι η νέα πρωθυπουργός. Την διόρισε ο βασιλιάς. Κέρδισε το κόμμα της στις εκλογές, το κόμμα της αυθεντικότητας και του εξυγχρονισμού. Ουσιαστικά είναι.
0: Άρα δεν τη διόρισε, την όρκησε.
1: Κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι λίγο περίεργο το Σύνταγμα
0: το
1: τώρα.
0: Ξέρω, το Μαρόκο είναι μεγάλο μπέρδεμα, αλλά ακριβώς. Κάνει εκλογές όμως.
1: Κάνει εκλογές και έχει την. Θα διορίζει ως πρωθυπουργό τον επικεφαλής του πρώτου κόμματος. Οπότε.
0: Αν θέλει.
1: Τώρα, αν θέλει. Αν θέλει. Παρ' όλα αυτά όμως τη διόρισε. Διόρισε μια γυναίκα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και μάλιστα μια γυναίκα η οποία έχει πολύ καλό background. Τελείωσε, σπούδασε νομική, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Γαλλία, εξειδικεύτηκε στο δίκαιο, στο επιχειρηματικό δίκαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διατελέσει Υπουργός Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Στέγασης. Έχει γενικότερα αρκετά μεγάλη εμπειρία και έχει γίνει και δήμαρχος στο Μαρακές. Λοιπόν, καλείται τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα δούμε βέβαια αν θα σχηματίσει. Και καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, παράλληλα να διαχειριστεί δισεκατομμύρια δολάρια εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου το 2030.
0: Που διοργανώνει το Μαρόκο.
1: Ακριβώς.
0: Να θυμίσουμε και τα προβλήματα με την Ισπανία
1: και Πορτογαλία. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι όλοι αυτοί θέλανε να φύγουν τόσες χιλιάδες νέοι από το Μαρόκο, κάτι σημαίνει για τη χώρα.
1: Σίγουρα.
0: Μεγάλες προκλήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία και στο δίκτυο ΤΑΦ 24, το οποίο
0: είναι ενημερωτικό δίκτυο,
1: ακριβώς, είναι ενημερωτικό. Σύμφωνα με απόφαση λοιπόν του τουρκικού δικαστηρίου, έκλεισε μαζί και με τους λογαριασμούς του στα social media. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας κυβερνητικής επιχείρησης, η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Να σου πω τώρα τι είναι αυτό.
0: Γιατί οι οικογένειες δεν ήταν ασφαλείς εξαιτίας αυτού του δικτύου?
1: Περίμενε.
0: Σύμφωνα με την κυβέρνηση.
1: Γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση, ξεκίνησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2026 και έχει στο επίκεντρο οργανώσεις, ακτιβιστές και άτομα που σχετίζονται με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Και μάλιστα το δίκτυο αυτό το κατηγορεί για προπαγάνδα και μάλιστα επισημαίνει ότι υπάρχει 118 δημοσιεύματα μέσα σε ένα χρόνο που προωθούν
0: τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, την ελευθερία τους κλπ. Άρα απειλούν την τουρκική οικογένεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έτσι, επίσης, όπως βλέπετε, βρήκαμε και αυτά που μας ενώνουν με τους Τούρκους. Έχουμε κάτι κόμματα που με χαρά θα λέγανε τι ωραία πολιτική του Ερντογάν. Γιατί δεν την εφαρμόζουμε και εδώ. Άλλος θέλει να κάνει κόμμα για αυτό το λόγο.
1: Ωραία. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει.
0: Και ταυτόχρονα θέλει και να την πέσουμε και στην Τουρκία. Πρέπει να το λύσουμε λίγο αυτό.
1: Έχουν γίνει όμως διαδηλώσεις Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη και επίσης υπάρχουν οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αντιδρούν.
0: Διαδηλώσεις υπέρ του ΤΑΦ 24.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι, είναι σημαντικό για την Άγκυρα, γιατί η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη ως παραλιακές πόλεις είναι πιο δυτικές. Η Άγκυρα που είναι στο βάθος έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα δεν είναι. Και με όλη αυτή την επιχείρηση που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει βάλει στο στόχαστρο 162 άτομα, 9 οργανώσεις και 13 επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες σε όλη την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Καθάρισε.
1: Απλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε ξεκινήσουμε με την Anthropic, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φτιάχνει το φάκελό της για να μπει στο χρηματιστήριο. Μάλιστα αυτός ο φάκελος διέρευσε στα αμερικανικά μέσα, στο CNN. Και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο φάκελος αυτός της κατάθεσης είναι 261 σελίδες. Το ενημερωτικό δελτίο προς κατάθεση. Οι 80 σελίδες αφορούν τους κινδύνους και τα ζητήματα ασφαλείας της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι σε αυτές τις 200 και πλέον σελίδες ουσιαστικά θα ήταν όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι τεράστια. Έτσι. Οι αριθμοί ψιλοζαλίζουν όταν βλέπουμε τι επενδύσεις και μόνο η δέσμευση ότι μετά από στα επόμενα χρόνια θα πρέπει η Anthropic να δαπανίσει πάνω από 520 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι και λίγο το ποσό.
0: Το ποσό είναι τεράστιο και διάβασα και χθες μια έρευνα που έλεγε το εξής, ότι αυτές οι εταιρείες, τα social media, το Zuckerberg, το Musk κτλ. Ήταν πάντοτε ταλιρομηχανές. Δηλαδή βγάζαν λεφτά. Μπροστά στις επενδύσεις που χρειάζονται για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούν να το κάνουν. Ζητάνε από την Αμερική, τελειώνει το χρήμα στην Αμερική και έρχονται να ζητήσουν από την Ευρώπη. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, τα οικονομικά για την τεχνητή νοημοσύνη, σε βαθμό που λες, οκ, μήπως να μην το κάνουμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν ρουφήξεις όλο το χρήμα της Αμερικής και της Ευρώπης, οι άλλες επιχειρήσεις, οι άλλες οι μικρομεσαίοι, οι βιομηχανοί, από πού θα αντλήσουν χρήματα.
1: Κάπου δεν θα βρουν.
0: Και μετά, άμα αντλείς τέτοιου είδους δάνεια, το μισό τρισεκατομμυρίου και τα λοιπά, τι προσδοκάς? Να βγάλεις πόσα.
1: Έλα μου ντε. Γιατί τώρα, μάλιστα με, την, με βάση τη δημόσια αυτή εγγραφή, θα μπορούσε, λέει, να αποτιμηθεί η εταιρεία περισσότερο από 2-3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, να αποτιμηθεί, αλλά τα ζητάει αυτά τα λεφτά.
1: Βέβαια τα ζητάει. Τα ζητάει. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση πέρα από αυτό, γιατί μια εταιρεία τώρα κολοσσός, η οποία έχει μπει και είναι τόσο πρωταγωνιστή σε όλο αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, να κάθεται να αναφέρεται στο μισό του ενημερωτικού δελτίου προς σε έναν οικονομικά οργανισμό για να μπει στο χρηματιστήριο για τους κινδύνους.
0: Νομίζω πρέπει να υπάρχει και αυτή στο δελτίο, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι δυνητικοί, αλλά θα
1: ναι,
0: έχει και
1: αλλά
0: η ανθρώπινη είναι αυτή που λέει ότι, ότι υπάρχουν ζητήματα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Πληρώστε να τα λύσουμε.
1: Είναι αυτοί που... εντάξει, φοβούνται μήπως ξεφύγει το μοντέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μαζί με την Νάταλι Χάρπ, την βοηθό του, τον ανθρώπινο εκτυπωτή, όπως την ονόμασαν τα αμερικανικά μίντια, υπάρχει μια φωτογραφία.
0: Υπονοώντας ότι είχαν και κάποιο σχέση.
1: Ναι, αλλά.
0: Υπονοώντας.
1: Μόνο ως σπόνια. Λοιπόν, δείχνει μια φωτογραφία που είναι σκυθροπός ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί της, αυτή χαμογελάει. Μάλιστα, εκεί ήταν μετά την παρουσίαση του America.gov. Είναι μια επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα κάνει κάποιος. Το θέμα είναι όμως ότι συγκεντρώνει την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ή την επίσημη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος π.χ. για να πάρει, για να γίνει αμερικανός πολίτης.
0: Είναι ένα εργαλείο
1: κυβερνητικό.
0: Και τι έγινε σε αυτό το εργαλείο?
1: Λοιπόν, σε αυτό το εργαλείο έγινε μια ερώτηση κάποια στιγμή για τις εκλογές του 2020, ποιος τις πήρε. Και λέει ο Τζο Μπάιντεν. Αυτό βέβαια δεν άρεσε.
0: Αν ήταν νόμιμες, νομίζω, οι διαδικασίες.
1: Η διαδικασία. Λοιπόν, και μετά, αφόσον άρχισαν και μπήκανε να κάνουν και άλλες ερωτήσεις, έχουν το μηχάνημα απέφυγε να δώσει, να πάρει θέση για πολιτικές απαντήσεις.
0: Γιατί το προγραμματίσανε να σταματάει να απαντάει για πολιτικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που η τεχνητή νοημοσύνη που υποτίθεται ότι έχει δική της νοημοσύνη. Δεν είναι. Κάποιος πατάει τα κουμπιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δέσποι, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είχαμε και να πούμε και
0: ένα άλλο.
1: Την Νίκη Μιζάμπ, μια ράμπερ στιχουργός, ηθοποιός, μοντέλο, η οποία είναι από το Trinidad. Δεν είναι Αμερικανίδα. Δεν έχει την υπηκότητα την αμερικανική. Έκανε ωστόσο μια πολιτική παρέμβαση σε μια εκπομπή στο Fox News και είπε Vote Red. Δηλαδή, ψηφίστε κόκκινα. Το κόκκινο είναι των Ρεπουμπλικάνων. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη έχει εκφράσει την στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την νεαρή την νεολαία να ψηφίσει υπέρ του Αμερικανού Προέδρου στις επερχόμενες.
0: Τραμπ, γιατί γενικά οι καλλιτέχνες είναι εναντίον του.
1: Στις επερχόμενες.
0: Όποιον βρει μαζί του, καλός είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Δημήτρη Καεμά για τα αθλητικά. Δημήτρη.
2: Χαίρετε, κάνουμε.
0: Vote Blue.
2: Δύσκολα πράγματα. Γιατί είναι City, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι. Τώρα, βέβαια, έχουμε και την εθνική μας. Τι θέλεις να πούμε τώρα για εθνική.
0: Είπα, Vote Blue. Λοιπόν, άρα. Πάμε για την εθνική, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί. Ναι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Ματσάρα απόψε.
0: Με την Ολλανδία 10 παρατήρηση. Και η Γερμανία με τη Σερβία ίδια ώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν κερδίσει η Σερβία και εμείς την Ολλανδία, τελειώσαμε. Δηλαδή το στόχο μας το πιάσαμε και με το παραπάνω.
2: Ναι, ο στόχος είναι να βγούμε τρίτη. Που σημαίνει ότι δεν υποβιβαζόμαστε. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Τώρα βέβαια όσο τρως μεγαλώνει και η όρεξη πολλές φορές. Έρχεται η όρεξη και δείχνει ότι μπορεί έτσι, να κάνει πράγματα η Ελλάδα. Παίζουμε τώρα συνδύο συνεχόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία. Αν όχι σημερινές υπερδυνάμεις, δύο ομάδες με πάρα πολύ βαριά φανέλα.
0: Εντάξει, υπερδυνάμεις δεν είναι βέβαια.
2: Ναι, λέω τώρα δεν είναι, αλλά όμως η Γερμανία ήταν ποδοσφαιρική υπερδυνάμη. Τώρα δεν πάβει όμως μια φανέλα και η Ολλανδία που είναι πολύ βαριά, με καλούς παίχτες. Δεν τους αχρηστεύουμε εμείς επειδή κερδίσαμε την Γερμανία.
0: Ωραία, δύσκολα παιχνίδια και θα δούμε ωραίο ματσάκι.
2: Μακάρι, okay. Μακάρι έτσι και δεν είναι να κερδίσει ο καλύτερος, είναι να κερδίσει η Ελλάδα. Έτσι. Ας μην παίξουμε πολύ καλά και να κερδίσουμε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι.
0: Καλά, προφανώς. Πολλά χρόνια τώρα.
2: Το λέω όχι εθνικά, το λέω οπαδικά ποδοσφαιρικά. Έτσι, είτε σε συλλόγους είτε σε εθνικές ομάδες, το βασικό είναι να κερδίζει.
0: Δημήτρη, εντάξει, αν δεν παίζει, δεν κερδίζει αυτή μια λέξη.
2: Εντάξει, μπορεί να παίζει λίγο πονηρά.
0: Και μία φορά στα 100 παιχνίδια να κερδίσει, ο χειρότερος μπορεί να συμβεί. Αλλά άμα δεν παίζει, δεν κερδίζει. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και έχουμε και αυτή την ιστορία με τη Μάντσεστερ, όπου κρίθηκε για 114 κατηγορίες, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί να.
2: Από τις 115, έτσι. Mm-hmm.
0: Και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Χθες διάβασα σενάρια ότι μπορεί να παίξει του χρόνου ή στη Β' Εθνική ή στην Τέταρτη Εθνική, ή να τους πούνε σου αφαιρούμε 50 βαθμούς, 5 κάθε χρόνο για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα έχεις ακούσει, τα έχουμε ακούσει όλα και τα έχουμε διαβάσει.
2: Δηλαδή, ακόμα και πάλι με αφαίρεση βαθμών, σε 3 χρόνια να έχεις 20 βαθμούς, που σημαίνει δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, έτσι, με μείον 20 βαθμούς στην Αγγλία, όσο καλός και να είσαι. Γενικότερα η City το πήγε λίγο τσαμπουκά, να το πω πολύ λαϊκά. Δηλαδή, προσπάθησε να το τρενάρει όσο μπορεί. Δηλαδή έβαλε, πήγε στα δικαστήρια την Πρέμιερ, γιατί δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι ένα ανώτερο δικαστήριο που πάνε πολλές φορές ομάδες για
0: εντάξει,
2: να...
0: Εντάξει, πούνε... είχε ένα καλό δικηγόρο που πέταγε την μπάλα από το γήπεδο. Τώρα η μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Τελείωσε. Ναι. Ακόμη για την...
0: Άρα μένει να δούμε την ποινή.
2: Η ποινή είναι σίγουρη. Είναι κάτω σίγουρη και ακόμη και μέσα στις τάξεις της ομάδας, στα αποδυτήρια, υπάρχει σημερινό ρεπορταζάκι που γκρινιάζουν πολλοί παίχτες και είναι έτοιμοι να φύγουν. Όχι ότι δεν θα πληρώνονται, αλλά ένας Χαλάντ, δεν υποθέτει να φύγει ο Χαλάντ, θέλει να παίζει και σε μια ομάδα που πρωταγωνιστού παίζει Champions League, που παίρνει πρωταθλήματα, δεν θέλει ούτε να είναι στην 11η θέση Πρέμιερ αναγκαστικά, ούτε περισσότερο νομίζω ότι η City θα τη συνέφερε ένα υποβιβασμό για ένα χρόνο.
0: Ναι. Να πέσει με τα εθνική.
2: Και μετά επιστρέφει πάλι στα κλασικά.
0: Έχει γίνει και με άλλε ομάδε. Στη Γιουβέντους, να θυμίσουμε.
2: Ναι.
0: Η οποία Γιουβέντους τη χρονιά που έπεσε στη Β' Εθνική κράτησε κανονικά όλου του superstar και του είπε: εδώ θα παίξετε σε όλη τη χώρα. Και έγινε το αδιαχώρητο που έπαιζε. Έτσι. Ήταν
2: ναι,
0: λαϊκό προσκύνημα τα παιχνίδια.
2: Το βλέπει και πατριωτικά. Δηλαδή, ναι, θα μείνουμε, ρε παιδάκι μου, που βγαστήκαμε, θα μείνουμε.
0: Πατριωτικά είναι άμα παίζει τσάμπα. Δεν παίζουν τσάμπα αυτοί.
2: Πατριωτικά είναι ότι να παίζει στη Β' κατηγορία είναι για ένα Χάλαντ, είναι πατριωτικό. Να παίζει
0: στην καλά, παίζει στην Νορβηγία. Τι είναι η Νορβηγία για το σε επίπεδο εθνικών ομάδων?
2: Βγήκε τέταρτη στο Μουντιάλ. Στις πρώτες, στις καλύτερες στο Μουντιάλ.
0: Τέταρτη δεν νομίζω.
2: Εντάξει, στις πρώτες της, στην οκτάδα του Μουντιάλ ήταν.
0: Λοιπόν, ωραία. Οπότε σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, θυμίζουμε στη Θεσσαλονίκη με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί σε χρόνο μηδέν.
2: Στο γήπεδο. 100.000 περίμεναν έτσι στο διαδίκτυο για εισιτήριο.
0: Λογικό τώρα. Η Εθνική είναι στα καλύτερά της. Ο Γιωβάνοβιτς νομίζω έχει καταφέρει κάτι που ούτε στο όνειρό μας. Γιατί λέμε για τους παίχτες, αλλά τι να τους κάνεις άμα δεν έχεις προπονητή. Τα έχουμε ζήσει.
2: Εντάξει, υπάρχει και μια τετράδα που δεν νόμιζε να υπάρχει στην Ευρώπη αντίστοιχη. Μπορεί να μην είναι ο super star, αλλά τέσσερις μαζμένοι επιθετικοί, first class, δεν νομίζω να υπάρχει σε εθνική ομάδα. Δηλαδή με τον αρχηγό του στον Παυλίδη, αν υπήρχε μια ομάδα που τον είχε αποκτήσει, τον Παυλίδη, ελληνική, θα λέγαμε, έλα μωρέ, ποιος Παυλίδης, και αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους κόρες στην Ευρώπη. διαφορά από τον τρίτο.
0: Ο Παυλίδης δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα, γι' αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και γι' αυτό νομίζω είχε και την ανάλογη εξέλιξη που τα λέμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Για χαρά. 10 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι με την Εθνική. Δεν είπαμε τίποτα για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε χθες με τη Βιλερμπάν. Εντάξει, τώρα νομίζω από τα πιο βαρετά παιχνίδια που έχεις δει ποτέ. Δηλαδή δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και ήταν 20 πόντους διαφορά. Βαρέθηκε κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς, το τρίτο δεκάλεπτο και σηκώθηκε. Πρωτοφανές, ο Μπράντοβιτς δεν τα κάνει αυτά. Σήκωσε τα χέρια σου, φουλάζει, λέει: Φωνάξτε λίγο, θα κοιμηθούμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα η Παρή και η Βιλερμπάν ποιο είναι το επίπεδο τους φέτος. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Για την ώρα ήταν δύο εύκολες νίκες για τον Παναθηναϊκό, παίζοντας με Ματζούγκα και Καλαϊτζάκη πεντάδα. Υπήρξε σημείο στο γήπεδο που ήταν μέσα ο Μωραΐτης, ο Ματζούγκας, ο Καλαϊτζάκης, ο Ρογκαβόπουλος και ένας ξένος. Το Ματζούγκα και τον Καλαϊτζάκη, ο Αταμάν είχε στείλει τον ένα στο κολέγιο να σπουδάσει και τον άλλον έξω δεξιά στον πάγκο, ας πούμε. Και τώρα παίζουν 25 λεπτά ο καθένας. Αλλά αυτός είναι ο Μπράντοβιτς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα σας αφήσουμε. Για τις επόμενες 3 ώρες, 12 με 3 δηλαδή, υπάρχει στάση εργασίας της Παρμισιτέ και θα ακούσετε πολύ ωραία τραγούδια που έχουν διαλέξει εδώ οι συνάδελφοι μουσικοί επιμελητές. 3 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από τις 10 ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο, Ήρα Παρανίδου διάλεξε τα τραγούδια, Βασιλική Κολτσίδα είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ρίχνω μια ματιά αν έχουμε μηνύματα, αλλιώς φεύγουμε τώρα. Έχουμε, αλλά είναι πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, αύριο, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το ενετικό λιμάνι γίνεται το σκηνικό της μεγάλης αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cosmos Classic.

0: Το News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκα, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv χθες το πρωί, έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Έχει αέρα άλλη εποχή. Time to go, λοιπόν. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr και είναι 1η Οκτωβρίου και λέω να ξεκινήσουμε από αυτό σήμερα, γιατί είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες, αλλά η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για τον καφέ το 2014. Ο πρώτος εορτασμός ήταν το 2015 στο Μιλάνο και το 2026, φέτος δηλαδή, προσθέθηκε στον κατάλογο των Διεθνών ημερών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Διεθνής Οργανισμός για τον καφέ ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Είναι και η ώρα τέτοια, οπότε είναι το θέμα κάπως επίκαιρο. Και διάβαζα και έχει ενδιαφέρον να το ξανασυναντήσει δηλαδή, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, αυτό, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το γεγονός ότι και ο καφές επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές περιστάσεις και την κλιματική αλλαγή και η παραγωγή του καφέ επηρεάζεται πάρα πολύ και αξίζει τον κόπο κανείς να διαβάσει γύρω από αυτό το θέμα, καθώς η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταβολές στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και συχνότερες περιόδους ξηρασίας, και οι συνθήκες αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του καφέ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης παρασίτων. Είμαστε στη χώρα που αγαπάει πάρα πολύ τον καφέ, οπότε μας ταιριάζει να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για τον καφέ.

Λοιπόν, αυτό είναι καινούριο, πάρα πολύ καινούριο. Κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Είναι η Telenova, αυτό το τρίο από την Αυστραλία που κάνει cinematic pop. Και αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Happy. Και νομίζω μας ταιριάζει στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη. Και είπα να το ακούσουμε. Πάμε τώρα στις 4:30 γιατί έρχονται ειδήσεις σε τίτλους να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Je vais courter.

Πάμε Τελενόβα. Και ειδικά αυτό το τραγούδι νομίζω θα το αγαπήσουμε, γιατί έχει αυτή την happy, όπως λέει και ο τίτλος του, διάθεση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίς, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία. Κόσμος Radio.gr.

Φυσικά Black Pumas και το Colors, και είμαστε εδώ για το δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι 5ης, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Πάμε μέχρι τις 6 μαζί και 210-606-6429 ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος τρόπος Κόσμος 93,6 για Facebook και Instagram. Να μιλάμε στο Messenger και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Νία Σμιθ, από τα πολύ ωραία που έδωσε το καλοκαίρι. Αυτό είναι το high.

Αυτή ήταν η Ezra Collective και το Only Love από τη νέα τους δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Είναι πέμπτη, είναι η μέρα που μιλάμε για σινεμά, αλλά θέλω να σας πω για την ταινία με την οποία άνοιξαν οι νύχτες πρεμιέρας χθες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Φεστιβάλ της Αθήνας. Αυτό το φεστιβάλ που κλείνει 32 χρόνια και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή η ταινία, το Club Kid, ήταν πραγματικά ακραία συγκινητικό φιλμ, μια πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με την πατρότητα και παρακολουθώντας το νομίζω ότι γέμιζες πολύ συναίσθημα. Ωραία, πολύ ωραία επιλογή για έναρξη του φεστιβάλ. Έχει πολύ ωραίες ταινίες φέτος.

είναι το δεύτερο σίγγλ του Poirier. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Από νέα δουλειά φυσικά που περιμένουμε. Bring back the house keys. Πάρα πολύ ωραίο. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, την ακούτε συστηματικά, το ξέρετε ότι μας αρέσει. Και που λέτε από τη μια νύχτας πρεμιέρα στην Αθήνα και από την άλλη σήμερα βγαίνει το Digger. Αυτή η ταινία που στο Αθηνόραμα έχει 4,5 αστεράκια. Το story λέει το εξής. Αγνώντας τις απανωτές προειδοποιήσεις των ειδικών, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Digger Rockwell συνεχίζει τις γεωτρήσεις του στη Γροιλανδία μέχρι που ένα ατύχημα απειλεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ινιάριτου.

γράφει ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στο News 24/7 ότι είναι μια σατυρική αλληγορία γεμάτη θυμό και χιούμορ, σαν το «Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα», γυρισμένο σαν να ήταν ταινία του Ρόι Άντερσον. Εντυπωσιακή άσκηση, λέει, κατασκευαστική ισορροπία από τον Νινιάρη του. Μια ταινία που υποσκάπτει τον εαυτό της, δείχνει το δάχτυλο και προς τον θεατή, με έναν, λέει, απίστευτο Tom Cruise στον κεντρικό ρόλο. Οπότε αυτές τις ημέρες έχει μόνο κινηματογράφο. Και πάμε να κλείσουμε την.

0: Θάνος Τζουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μηλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

αφού φτάσαμε στον Οκτώβριο που λέτε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο του Μεσχαηλό στο blog του Μεσχαηλό στο lifeo.gr και νοσταλγώ, γιατί είναι γραμμένο για την Μουσταλευριά, λέει, το γλυκό του τρίγου, αυτός είναι ο τίτλος, και έχει κάποιες εικόνες μέσα στο κείμενο που πραγματικά σε συγκινούν, γιατί γράφει πως το φθινόπωρο για πολλά χρόνια το είχα συνδέσει με τον τρίγο. Ο πατέρας μου αποφάσισε κάποτε να μετατρέψει όλα τα χωράφια σε αμπέλια, 40 στρέμματα. Οπότε τριγούσαμε, λέει, από το τέλος Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, λέει, να τριγάς για περισσότερο από έναν μήνα. Διαφορετικές ποικιλίες που σήμαινε και ξεχωριστό κόψιμο των σταφυλιών και ξεχωριστό πάτημα, ξεχωριστή εινοποίηση και μερόνυχτα σχολίαση με τον μούστο μέχρι να γίνει κρασί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαθέσει στην αγορά, γιατί μαζί με, λέει, με τον πατέρα μου είχαν αποφασίσει να γίνουν εινοποιοί και σχεδόν όλοι όσοι είχαν χωράφια στην περιοχή. Σήμερα δεν καλλιεργούνται, λέει, ούτε τα μισά. Τέλος πάντων, πολύ τρίγη σήμαινε και πολύ μουσταλευριά σχεδόν όλο το φθινόπωρο και ποικιλία μουσταλευριών διαφορετικών χρωμάτων και γεύσεων από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών. Η μάνα μου, προσθέτει, γέμιζε δεκάδες μπουκαλάκια με μούστο και αφού μοίραζε τα μισά σε γνωστούς και γείτονες, τα υπόλοιπα τα έβαζε στον καταψύκτη για να φτιάχνει μουσταλευριά όλο το χρόνο. Κυρίως από λευκό, λέει, μούστο, γιατί είχε τα πιο φίνα αρώματα. Και συμπληρώνει σε αυτό το κείμενο, που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή την Ελλάδα. Οι εκδοχές, λέει, της αλευριάς που φτιάχνουν σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετές, τουλάχιστον αυτές που έφτιαχναν παλαιότερα για να καλύψουν την ανάγκη για γλυκό όταν δεν υπήρχαν οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα.

Van Morrison λίγο πριν από τις 5:30 και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα ένα παλιό από J.J. Johansson. Δεν παίζει πια στα ραδιοφωνά. So tell the girls that I'm back in town, έτσι λέγεται βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

One Project Remix, 23 χρόνια πριν από εκείνες τις φοβερές συλλογές Very Very Mixed, και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελική ευθεία για εμάς το απόγευμα της Πέμπτης. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και έβλεπα όσο ακούγαμε τις ειδήσεις ένα θέμα που έχει γράψει ο Άγγελος Κλάδης στο One Man, με τίτλο «Αυτές είναι οι λέξεις της Gen Alpha που όλοι ψάχνουν στο Google», και λέει πως έντονη συμπίκνωση στο λεξιλόγιο, αλλαγές στη σημασία των λέξεων υπό την επίδραση της ψηφιακής κουλτούρας και μετατροπές στις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων σύμφωνα με έρευνες. Αυτά τα τρία γλωσσολογικά μοτίβα είναι ο κοινός παρονομαστής στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η γλώσσα της γενιάς Α, τα άτομα δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 2010. Μια αργό που επηρεάζεται καθοριστικά, λέει, από τα social media και τα AI συστήματα, τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι, λέει, να απορρεί κανείς όταν μια έκφραση εμφανίζεται από το πουθενά και εξαπλώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας πιο γρήγορα και από trend στο TikTok. Θα θυμάστε εκείνο τον πανικό με το κατανόητο 6-7. Και δεν είναι, λέει, το μόνο παράδειγμα. Ούτως ή άλλως η γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και ευτυχώς για μας υπάρχει Google για να μην μένουμε χαμένοι στη μετάφραση και φυσικά τη σκέψη ότι μεγαλώσαμε απότομα. Και κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή από αυτές τις εκφράσεις και ποιες χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, ποιες έχουν εισαχθεί δηλαδή. Να το ψάξετε, να το διαβάσετε, για να ξέρετε τι σας λένε

Riverside, οι υποσχέσεις είναι ωραίες όταν τηρούνται. Διαφορετικά, ας το καλύτερα. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκίνησαν χθες. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόραμα η Φωτεινή Νικολίτσα για τις ταινίες, τις 10 ταινίες από το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που δύσκολα κανείς θα δει ξανά στη μεγάλη οθόνη, οπότε έχει νόημα να το αναζητήσετε, να βρείτε αυτές τις ταινίες, να κλείσετε εισιτήριο για να δείτε ας πούμε Pulp και Τώρα Τι Παίζουμε, για να δείτε Ποίηση, να δείτε το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, το Wanda που λέγαμε και εμείς από το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου. Έχει αρκετά πράγματα, πολύ ωραίες επιλογές που όντως στη μεγάλη οθόνη δύσκολα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά.

Bridges, What You Dance, από το Happiness Anytime, τη νέα δουλειά, το νέο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και πραγματικά είναι δισκάρα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι το ακούς ολόκληρο, σπανίζει πια νομίζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αύριο, αύριο πάλι, σωστός ο τονισμός. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Φινάλε με Last Shadow Puppets, όπως τα λέει, My Mistakes και τα λοιπά. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε ένα καλό μήνα, ένα καλό Οκτώβριο. Θα πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr.

Boring. Βαριέται η Μισελ Γκούρεβιτς, από ό,τι καταλάβαμε εδώ στο νέο της single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search στο Viber. Με ευκολία έρχονται σε εμάς και μέσα από το Messenger 2 10 66 64 29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Καλό μήνα. Οκτώβρης μπήκε. 5η-1η Οκτωβρίου. Ερτέκο για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Μέσα στο φως. Λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θέλει να βρεθεί.

εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Οκτώβρης μπήκε, το φθινόπωρο είναι εδώ. Light the way, Leon Breezy, για το 2026, σε αυτό το single. Σας τα διαβάζουμε και στο Messenger και στο Live24. Μπορείτε να στείλετε email και να καλείτε στο 210 60 66 429. Σε ένα application το Ερτέκο.

Light the Way από το Leon Bridges. Φοβερά πράγματα γίνονται. Τι μπορεί, έχουν καταφέρει άνθρωποι πράγματα κατόρθωτα για τους γνώσεις που έχουν μέσα από σειρές που έχουν δει, έτσι. Και σειρές στο Netflix, αλλά και ντοκιμαντέρ όπως αυτό το απίστευτο Mayday, το Air Crash Investigation. Κάτι έχουμε μάθει τόσα επεισόδια που έχουμε δει. Ένας από τους συγκυβερνήτες επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον κυβερνήτη, στον Ινδό κυβερνήτη, μέσα στο πιλωτήριο, στο Boeing 737 Max που πήγαινε Τελαβίβ, και παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου και ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας επιβάτης που εργάζεται ως υδραυλικός, μπήκε στο πιλωτήριο, κινητοποίησε το δράστη με βοήθεια άλλων επιβατών και τράβηξε το χειριστήρια προς τα πίσω για να σταματήσει την πτώση. Έτσι, και είπε σε δηλώσεις του ότι δεν έχει καμία εκπαίδευση ως πιλότος, υδραυλικός είναι ο άνθρωπος, αλλά θυμήθηκε τις κινήσεις που είχε δει παρακολουθώντας το Mayday, το Air Crash Investigation, φοβερή σειρά. Λογικά με τα επεισόδια που έχουμε δει με το Air Crash Investigation, που εκεί να διορθώνουμε εκεί τα πίτοτ, να φτιάχνουμε τα πάντα στα αεροπλάνα, αφού μπόρεσε και τράβηξε πίτα τα χειριστήρια, φοβερό, έτσι. Ήρωας, ήρωες και οι δύο έσωσαν τον κόσμο σε Mission Impossible. Τέτοια κάνουν οι σειρές. Μια άλλη κοπέλα ακινητοποίησε ένα τύπο από αυτά που είχε δει στο Walking Dead. Μέχρι στιγμή στο Walking Dead, το Air Crash Investigation και άλλη μια σειρά έχει βοηθήσει. Τα Friends σε έρευνα που έγινε έχουν βοηθήσει ανθρώπους με θέματα υγείας να πάνε καλύτερα. Αρκεί να βλέπει κανείς σωστές σειρές.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρούκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jerry Callier. Terry Callier, Paul Weller στο Brother to Brother. 7 παρα 25 κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Φθινοπορεινό, συννεφιασμένο και με βροχές δυνατές σε διάφορα σημεία. Όπως μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα, αύριο θα έχουμε βροχές και στην Αττική. Έντονες, αυτό εδώ ακούσαμε και στο Earth News. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ολυμπία Βιτάλης, Maverick, Lady Luck.

Back on the radio, Τροβαέρ στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 1η Οκτωβρίου του 2018 βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού του στη Νότια Γαλλία στα 94 του ο Σάρλας Ναβούρ, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας, μία φωνή που βοήθησε πάρα πολύ η Edith Piaf, στάθηκε πάρα πολύ στο πλάι του για να χτίσει την καριέρα του ο Ασναβούρ. Και φυσικά η Γαλλία πενθεί 1η έως 4 Οκτωβρίου. Η φωνή του Ασναβούρ ακούγεται σαν σήμερα στους δρόμους του Παρισιού. Ο πύργος του Άιφελ φωτίζεται προς τιμήν του και η Αρμενία κηρύσσει εθνικό πένθος. Να απολαύσουμε μία από τις σημαντικότερες φωνές Γαλλίας. Σάρλ Ασναβούρ φεύγει 1η Οκτωβρίου του 2018.

Σου και η Lila Downs, φοβερό ντουέτο, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή από τα ωραιότερα soundtracks που ακούσαμε, έτσι, μέσα από την ταινία Φρίντα, και υπέροχη ταινία. Ήταν και όνειρο ζωής για τη Σάλμα Χάγεκ να κάνει ταινία, αλλά δεινοπάθησε η γυναίκα, γιατί ήταν ο Weinstein, τον θυμάστε, τον Weinstein, δεν ξεχνιέται εύκολα. Ήταν παραγωγός τότε για την ταινία Φρίντα και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα η Σάλμα Χάγεκ. Το θυμάται, δηλαδή, της βγήκε από τη μύτη αυτό που λέμε. Ζορίστηκε πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν καλό, βέβαια. Η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Φοβερό soundtrack, και ήταν και σοκ για όλους εμάς, γιατί γνωρίσαμε τη Lila Downs μέσα από αυτό το soundtrack. Σοκαριστική παρουσία και φωνή, και όσο πιο καλωστημένη γίνεται ήταν μέσα στην ταινία, και τα τραγούδια, οι συνθέσεις, όλα τα χρώματα. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, αξίζει, και είναι από τα ωραιότερα soundtracks. Το ίδιο, εντάξει, όχι, δεν δεινοπάθησε τόσο πολύ όσο η Σάλμα Χάγεκ, μην τα λέμε, αλλά η Μαριόν Κοτιγιάρ είχε πει πολλά σκληρά πράγματα για το μακιγιά στην ταινία La Mom, για τη ζωή της Edith Piaf, όπου η παραγωγή δεν ήθελε να είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνίστρια, και ο σκηνοθέτης πάτησε πόδι, είπε ότι αν δεν είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ η Edith Piaf, δεν κάνει την ταινία. Η οποία Μαριόν Κοτιγιάρ έπαθε αμόκ με το μακιγιάζ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έλεγε. Για να δεν κάνω να μοιάζει λίγο με την Edith Piaf, το μακιγιάζ έπαιρνε πάρα πολλές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί, και σε κάποια φάση έλεγε: δεν άντεχα να έχω χέρια πάνω στο πρόσωπό μου, να με πιλατεύουν, δεν άντεχα να με κουμπάνε χέρια. Και επίσης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στις αναπνοές της Piaf. Τώρα μιλάμε για playback, έτσι. Όχι για να τραγουδήσει κανείς. Σαν την Piaf, δεν γίνονται αυτά. Christopher Gunning, ABC, από το soundtrack της ταινίας La Mom. Και η Frida και το La Mom με Oscar. Δύο απίστευτες ταινίες. Μάλιστα στο La Mom χειροκροτούσε και όλο το σινεμά στο τέλος της ταινίας. Συγκλονιστική ταινία. Και η Μαριόν πήρε το Όσκαρ της. Εντάξει, το αξίζει. Και είναι και η μόνη ταινία μαζί με τον Bohemian Rhapsody, οι μόνες δύο φωνές που χρησιμοποιήθηκε η original φωνή της Edith Piaf και του Freddie Mercury. Ευτυχώς. Μπα φανταστεί κανείς άλλη φωνή στη θέση τους, δεν γίνεται. Και εκεί φαίνεται το επίπεδο της ερμηνείας.

ντουέτο από την Amy Winehouse και τον Tony Bennett παρέα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και ονείρο ζωής για την Amy Winehouse, γιατί ήταν η μουσική της αυτή, λάτρευε πολύ φωνές από τον Tony Bennett, η Sarah Vaughan. Ήθελε πολύ να τραγουδάει αυτό το ρεπερτόριο. Στο σήμερα με John Legend και Pharrell Williams.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Το φθινοπωρινό μη

0: γιορτές για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Julia Jacqueline, get away from me. Λίγα λεπτά μετά τις 7, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα λέμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Olympians και Lee Fields, το Don't Let Me Down. Παρέα μέχρι τις 8, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

υπάρχει χρόνος και όρεξη για μια διασκευή Beatles, Olympians και Lee Fields, πιστός στην αισθητική του, εδώ λίγο διαφορετική με Olympians, Don't Let Me Down. Κόσμος 93,6 ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές, τα podcast, όπου και αν βρίσκεσαι. Φωτογραφίες, πληροφορίες, ό,τι χρειάζεσαι στο χρόνο που βολεύει εσένα. Μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας υπάρχει ο κόσμος, τα social media όλα για να στέλνετε μηνύματα και Viber. Και Viber βέβαια έχουμε και ολόκληρο παρεάκι εδώ στο Viber. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 26. Risk It All, Bruno Mars. Μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Ένα single στο 26.

αυτό με το Μαλαμέντε, η Ροζαλία έκανε ένα φοβερό έντρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη της στιγμή, αν και έχει κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Η καριέρα της είναι στο πικ, καταπληκτική και live στη σκηνή, είναι μια εμπειρία. Όμως κάπως ξεκίνησε εδώ στο Μαλαμέντε, που ήταν μια φοβερή συνταγή, η ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στο παραδοσιακό φλαμέγκο.

και τον καινούριο ήχο. Κάπου στο δρόμο χάθηκε στην πιο pop, έτσι, ή στο πιο φλαμένκο ή στο πιο pop. Κάπου αυτή η ισορροπία εδώ που βρέθηκε στο Μαλαμέντε έγινε μία φορά. Χωρίς να, φυσικά, όμορφα είναι όλα αυτά που έχει κάνει. Όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε περισσότερα εκεί, σε αυτό το κύμα που είχε στο Μαλαμέντε η Ροζαλία. Don't look any further. Πιο δροσιστικό, θα λέγε κανείς. Τώρα δηλαδή που κυκλοφόρησε, με μία εσάνς φρεσκάδας. Και παρέα Λιάν Χάβας.

Μισελ Ντετζιοντσέλο και Λιάν Χάβα, αυτό το όνομα. Τόσο δύσκολο. Να το πει, είναι κλασοδέτη. Κώστα Γεωργακόπουλο, φροντίζει τον ήχο μα, Κλάουδια Μάτολα, σε μικρόφωνο μουσικέ του κόσμου. Don't look any further, φρεσκαρισμένο για το 2026. Και η έκπληξη με Womack Sisters, οι ανιψίε του Μπόμπι Womack και γονέ του Σαμ Κουκ. Φοβερό κι αυτό. Να είστε τέτοιο θείο και τέτοιο παππού. All around, Womack Sisters.

All Around στο 2026, πολύ ωραίο άλμπουμ, Womack Sisters. Και εμείς θα βρεθούμε στο παρελθόν. Αυτή τη μέρα, 1η Οκτωβρίου το 1932, γεννήθηκε ο Albert Collins. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός που επηρέασε τόσους πολλούς, ήταν τόσο μοναδικός ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά του, ο τρόπος που έπαιζε, ακόμα και που κρατούσε την κιθάρα. Σήμα κατά τεθένα έγινε τελεκάστερ στα χέρια του, που την είχε σαν τσάντα στο νόμο. Όλα αυτά που έκανε, τα ιδιαίτερα μοναδικός, με αυτά τα υγρά ευαίσθητα μάτια που είχε, ήταν ξάδερφος του Lightnin' Hopkins, ξεκίνησε την κιθάρα πολύ μικρός. Είχε το ψευδώνυμο Iceman, και εδώ αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι είναι που ρίχνει όλη την κατάσταση του Albert Collins. Ο τρόπος της ερμηνείας του, το παίξιμό του. Έχω ένα παγωμένο αίσθημα, συνέστημα, λέει, κάθε φορά που είναι να χωρίσω, λίγο πριν χωρίσω, σαν πάγος γύρω από την καρδιά μου. Ξέρω τι θα γίνει, ξέρω τι έρχεται.

0: και αχώτους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Εδώ σε αυτό το After Laughter Comes Tears, That Was Your Mother, ακούσαμε και Paul Simon. 8 παρα 20 είναι βραδάκι, Πέμπτης, καλό μήνα και πάλι, 1η Οκτώβρη, εδώ στον κόσμο 93,6. Είναι η Κλάουδια Μάτωλας, μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μπούικα, στον Μπαϊλάντο. Οκτώβρης μπήκε συννεφιασμένος με βροχές, αύριο δυνατές βροχές και στην Αθήνα. Φθινόπωρο 2026, μουσικές του κόσμου στα ραδιόφωνά σας και στο Viber διαβάζουμε και τα μήνυματά σας.

σίγγλ στο 2026 από την Ισπανία και την Μπουέκα στην Κοζάνη, με η Αγνή και η Σοφία που έστειλαν μήνυμα και θέλουν να ακούσουν τον Τζολίν. Βέβαια θα ακούσουμε τον Τζολίν, αλλά έτσι μια φοβερή εκτέλεση, πάρα πολύ ευχάριστη, που είναι η Ντόλι Πάρτον μαζί με τους Pentatonics, που θα τραγουδούν όλα ακαπέλα, θα διασκευάζουν όλα ακαπέλα και έχουν κερδίσει και γκράμι γιατί το κάνουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, χωρίς κανένα μουσικό όργανο, δηλαδή ακαπέλα η Ντόλι Πάρτον παρέα με τους Pentatonics και τον Τζολίν για την Αγνή και τη Σοφία.

Τζολίν, λοιπόν, ακούσαμε Pentatonix και Dolly Parton, Donny Hathaway, I Believe to My Soul.

20 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Ντόνι Χάθαουέι, το 1945 έφυγε στα 33 του. Πριν δουλέψει, πριν γίνει σολό καλλιτέχνης, είχε κάνει ενορχιστρώσεις, είχε γράψει μουσική για πολλούς καλλιτέχνες όπως και η Αρίθα Φράγκλιν. Ένα τεράστιο ταλέντο που δεν κατάφερε και εκείνος να παλέψει με τον εαυτό του μέσα του. Με βαθιά κατάθλιψη και πάρα πολλά θέματα έφυγε στα 33 του ο Ντόνι Χάθαουέι. Need it bad, EJ Jones.

Something I Said, Πρωτοζέ και Τζέσε Ρουαγιάλ. Κόσμος 93,6. Κοινωνιολογική έρευνα έδειξε ότι τα πιο καινοτόμα και επαναστατικά μουσικά κινήματα, όπως η blues, η jazz, η rock, hip hop, η reggae, γεννήθηκαν από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η δημιουργικότητα ανθίζει εκεί που δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Εμείς θα κλείσουμε με Lil Wayne, Wycliffe Jean, Κόσμος, μείνετε εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Παρασκευή αύριο με βροχές. Αύριο και στην Αττική. 1997 GBTC. Τέο Κρόκερ, Άντρα Ντέι, ταιριάζει πολύ ωραία εδώ σε αυτό το γκρουπ.

Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

Του φανταστείτε πριν από καμιά ώρα, μία μισή ώρα, φεύγοντας για να ανέβω εδώ στην, έρθει στην Αγία Παρασκευή, έφυγα σχεδόν με ήλιο. Και λέω σχεδόν. Μπαίνοντας τώρα μέσα στο κτίριο, έχει όχι σχεδόν βροχή, έχει κανονική βροχή έξω. Έτσι για να πούμε τον καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου, 6 λεπτά μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στον ήχο τον καλησπέρισουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τραγούδια όπως αυτό το Γιάι, τον Πάπεν Σέιχ από το 2002. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι για άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμο. Φέτος, ξέρετε, έτσι, γιορτάζουμε 25 χρόνια από την γέννηση του αγαπημένου ραδιοφωνού του κόσμου. Και ένα από τα κομμάτια που ακουγόταν από τότε, το θυμάμαι τότε όταν το είχε πρωτοπαίξει το 2002, εγώ ακόμα δεν είχα έρθει στο κόσμο, ήταν το 2004. Φανταστείτε, το έπεσε τότε ο Ζακ Σαμουήλ, καλή του ώρα του Ζακ, και τον ευχαριστούμε πολύ για τα τραγούδια, για τις μελωδίες, από την δισκογραφική εταιρεία της Real World Records, όταν είχε δημιουργηθεί το 1989 από τον Peter Gabriel και τα μέλη τότε του WOMAD. Εκεί στα Real World Studios, λοιπόν, στην Βόρεια Αγγλία, είχε μαζέψει πάρα πολλούς καλλιτέχνες ο Peter Gabriel, και βέβαια το 2001-2002 ηχογράφησε με τους Puppet Sheikh αυτό το εξαιρετικό Γιάι, το τραγούδι για την μητέρα. Έτσι θυμηθήκαμε τα παλιά και θυμόμαστε και τα καινούργια. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στο δρόμο και είστε στην κίνηση, γιατί έχει κίνηση έξω, βάλτε λίγο πιο ψηλά την ένταση στο ραδιοφόνο σας.

2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο για την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ, και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι άπτεται τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η Μάνη. And no, we didn't mend my broken heart. Διασκευάζει Bust Your Windows, το οποίο το είχε κάνει επιτυχία η Jasmine Sullivan.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας και οτιδήποτε τρέχει και ανεβαίνει από διαγωνισμούς μπορείτε να το βλέπετε στα social media, οπότε καλό είναι να μπαίνετε και αυτόματα εάν κερδίσετε έρχονται οι προσκλήσεις, έρχεται γραπτό μήνυμα καταρχήν στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας φυσικά και απαντάμε. Λέγαμε νωρίτερα για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο κόσμος, αλλά σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Back to Black, το άλμπουμ της Amy Winehouse, το αριστούργημα αν θέλετε, που μετά από το 2006 πια και μετά από 20 χρόνια μπορούμε να θεωρούμε και να λέμε ότι αυτό το άλμπουμ ήταν αριστούργηματικό, ένα άλμπουμ που γράφτηκε από τον Σάλαμ Ρεμί και παραγωγό βέβαια τον Mark Ronson, και γίνονται διάφορα events όπως θα γίνει ένα πολύ μεγάλο και στο Camden στο Λονδίνο σε 2-3 εβδομάδες, βασικά λίγες μέρες πριν βγει η επίσημη κυκλοφορία του επαιτειακού άλμπουμ της Amy Winehouse, και το λέμε αυτό διότι θα μαζευτούν στο London Roadhouse στην Camden, θα μαζευτούν καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας, κυρίως γυναίκες, Georgia Smith, η Leanne de Havas, η Nia Smith, η Sky, η Newman, η Yeba. Και όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Σάλαμ Ρέμι παρέα με τον Mark Ronson, η Corinne Bailey Ray, βλέπω, και η Baby Rose, για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια της Amy Winehouse. Amy Winehouse που κλείνει 20 χρόνια, που κυκλοφορούν διάφορα τραγούδια, demo αμοντάριστα και ένα live που θα δοθεί που δόθηκε μάλλον το 2007 στο Άμστερνταμ, στο Παραντίσο, και ήταν αν θέλετε και το πρώτο μεγάλο live όταν είχε βγει η ίδια στο πλαίσιο της περιοδίας του Back to Black. Και από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες αν θυμάμαι καλά, ή σε 20 ή σε 23 μέρες, σας γελάσω, είναι 23 Οκτωβρίου, σωστά, σε 23 μέρες από σήμερα, Παρασκευή, τις Παρασκευές μέτραγα, εκεί λοιπόν θα δούμε και θα ακούσουμε τραγούδια όπως αυτό.

0: my daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse και την ακούσαμε λίγο πιο ροκαμπύλη. Ξέρετε, αυτή είναι και η ομορφιά όταν ακούει κάποιος τα demo και όταν ακούει τα rare της demo και τα alternative demos όταν πρωτού βγάλουν τα βασικά τραγούδια. Και στο Tears Dry το έχουμε ακούσει αυτό. Το Tears Dry βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικό στην όψη και στο size and shape, καθότι το κομμάτι ήταν εντελώς μπαλάντα και αποφάσισε ο Remy και καλά έκανε, έτσι όπως και ο Mark Ronson, να το κάνουν το κομμάτι groove, ανεβαστικό, με πιο Motown ρυθμό. Ξέρετε, το Tears Dry έχει πάρει ένα sample από το Ain't No Mountain High και τον Marvin Gaye και Tammy Terrell του 67, και ήταν και ο λόγος που θέλανε λίγο να ανεβάσουν το κομμάτι, γιατί ήταν mid έως low tempo. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία μπλουζιά αυτό αν το είχαν αφήσει έτσι όπως το σκέφτηκαν. Βέβαια, από την ώρα που το κάνανε τόσο groove, όπως ακριβώς και το Rehab, που είδατε, βλέπετε λίγο τις διαφορές τώρα όταν γεμίσει ένα τραγούδι, πόσο εντελώς διαφορετικό ακούγεται και στο ραδιόφωνο, εντελώς ακούγεται διαφορετικό όταν βγει ο δίσκος και μετά από 20 χρόνια όταν ακούμε τις πρώιμες εκτελέσεις ή τις εκτελέσεις οι οποίες δεν έγιναν reject, απλά δεν τις διάλεξαν, αλλά η έξυπνη παραγωγή και οι σοβαροί άνθρωποι όταν γράφουν δίσκους μέσα στα στούντιο ηχογραφήσεων πάντα κρατάνε τα demos και κυρίως τα alternative demos, γιατί κάποια στιγμή δημιουργούνται, έχουν αξία όλα αυτά. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν ο καλλιτέχνης είναι εν ζωή, παίρνει και ιδέες, γιατί πολλές φορές στα live έχουμε δει καλλιτέχνες να μην παίρνουν την αρχική εκτέλεση και να την ερμηνεύουν, αλλά να παίρνουν τις εκτελέσεις που έχουν παίξει στο στούντιο και κατά τι υπάρχουν φορές που τους αρέσει περισσότερο. Αυτό δεν το έκανε μόνο η Amy Winehouse, αυτό το έκανε και ο Teddy Swims όταν το 19 ξεκίνησε την καριέρα του και ξεκίνησε εκεί στο Nashville να ηχογραφεί και να διασκευάζει μουσικές και τραγούδια, είτε ήταν ο Weekend, είτε ήταν ο Marvin Gaye και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Το 20 είχαμε παίξει το ραδιόφωνο, είχα παίξει την εκπομπή αυτό εδώ το κομμάτι, λέγοντας ότι αυτή η φωνή που ακούμε έχει το κάτι ιδιαίτερο. Τότε είχε κυκλοφορήσει το Mercy Mercy Me ο Teddy Swims και βλέπουμε μέσα σε λιγότερο από 6 χρόνια που έχει φτάσει ο Teddy Swims να είναι ένας καλλιτέχνης που κάνει το μεγαλύτερο μπαμ, το μεγαλύτερο πάνις όπως λένε, σε όλο τον κόσμο με τα τραγούδια του.

Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι θέλουν να ηχογραφήσουν με τον Post Malone, με τον Teddy Swims, με καλλιτέχνες που όταν πιάσουν ένα τραγούδι δημιουργούν και βάζουν ένα διαφορετικό χρώμα στις μουσικές και στα τραγούδια. Αυτό το έκαναν κυρίως με τραγουδιστές οι οποίοι είχαν τεράστιο εύρος, και εδώ δείχνει ότι και ο Teddy Swims το έχει αυτό το εύρος στη μουσική του, όπως ακριβώς το είχε η Dolly Parton. Και το λέω για την Dolly Parton κυρίως αρχής δεδομένης με την συνέντευξη που είχε δώσει πριν από μερικές μέρες ο Bono, μάλλον ο Edge για την ακρίβεια, λέγοντας για το καινούριο άλμπουμ, το Carnaval de Luth, το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν οι U2 μέσα στο Νοέμβριο, με φοβερές συνεργασίες, έτσι, με τον Brian Eno, με τη Ροζαλία, την Dolly Parton, τελευταίο ηχογράφημα εν ζωή της Dolly Parton παρέα με τον Bono, που όπως είπε και ο Bono το διασκέδασε πάρα πολύ και της άρεσε πάρα πολύ, με τον Larry Mullen Jr., όπου ευτυχώς ο Larry είναι καλά και μπορεί να παίξει drums μετά το ατύχημα που έπαθε το 19, γιατί είναι ένα από τα μέλη, από τα βασικά μέλη των U2. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το μέλος των U2 που θα πούμε ότι είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3. Στην πάντα πάντως, να ξέρετε, τον U2 είχε πει πριν από χρόνια ο Bono ότι το αντίβαρο είναι ο Larry, και ο Larry παίζει την drums. Στους Stones όλοι έλεγαν ότι το αντίβαρο είναι ο Charlie Watts, ο μοίος που έπαιζε την drums. Τώρα μην με ρωτήσετε το λόγο, πρέπει να ψάξουμε πολλές παραμέτρους για να βρούμε για ποιο λόγο αυτή η μουσική είναι τα αντίβαρα στις μπάντες. Και όταν λέμε τα αντίβαρα, για να μην διαλυθούν οι μπάντες, να μην γίνουν φυτίλια και για να μην τα σπάσουν, όπως πήγαν να γίνουν με το 90 με το Achtung Baby, που μπήκε ο Ντανιέλ Λανουάμε στη μέση, ο οποίος ομοίως συμμετέχει στο άλμπουμ, για να μην το διαλύσει η μπάντα και φύγει ο Bono, κάνει προσωπική καριέρα, και ο Edge παρέα με τους υπόλοιπους μείνουν μόνοι τους. Όλα αυτά για τις ιστορίες και για τις μουσικές και για το Carnaval de Luth που κυκλοφορεί σε μερικές εβδομάδες το καινούριο άλμπουμ των U2. Θα ακούσουμε κάτι το δεύτερο ημίωρο. Ζωφρίς Μαρακάς μέχρι τις 8:30.

ολοκένουργιο άλμπουμ των U2. Με τίτλο Carnaval de Luz, είναι κλασικό άλμπουμ των U2. Αυτός ο ήχος φαίνεται από χιλιόμετρα ότι είναι U2. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι μία από τα ίδια. Όταν ακούει κανείς τέτοιες συνεργασίες, δηλαδή από τον Brian Eno και τον Daniel Lanois μέχρι τη Ροζαλία και την Dolly Parton, σίγουρα το άλμπουμ αποκτά κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μετά από 50 χρόνια ο Μπόνο και η παρέα του ξέρουν καλύτερα από όλους πώς μπορούν να κάνουν και να βάλουν αυτή την πινελιά και να κάνουν τη διαφορετικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ των YouTube. Βέβαια είναι signature ο ήχος, το καταλαβαίνουμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με καλή παρέα και καλή παρέα όλους εσάς. Τον Κώστα Γεωργακόπουλο φυσικά απέναντί μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πέρυσι τέτοιες μέρες, νομίζω κάπου εκεί τον Νοέμβριο, ο Βόλτεκ, ο Αυστριακός, για να γιορτάσει τα δικά του 20 χρόνια και πάρει την Πατρίτσια Φεράρα και ξαναέπαιξαν πάλι αυτό το Memories που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, το swing και αυτό το mid-tempo ρυθμό.

Nothing. Man, can I give you that?

Αυτός είναι ο Γιον Μπατίστ και το We Are, We Are. Γιον Μπατίστ που ήταν από τους καλύτερους μουσικούς με το καλύτερο άλμπουμ πριν από 3 χρόνια. Γιον Μπατίστ, ο οποίος παίζει αυτόν τον ήχο που μας έρχεται από την Νέα Ορλεάνη, αλλά πού να τον ακούσετε να παίζει jazz. Έβγαλε ένα jazz άλμπουμ πέρυσι στο Vanguard στην Νέα Υόρκη και νόμιζες ότι άκουγες τον Όσκαρ Πίτερσον στο πιάνο. Είναι τόσο καλός πραγματικά. Και μου κάνει πάσα περισσότερο, αφού λέμε για τις επιρροές, για τις μουσικές και για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να πάμε να ακούσουμε το Γιουσούν Ουντούρ που σήμερα κλείνει τα 66. Ο Γιουσούν Ουντούρ από τον Ντακάρ, από την Σενεγάλη. Είχα τη χαρά και την τύχη να μιλήσω 2 φορές με τον Γιουσούν Ουντούρ. Και όχι πάντως το 88 στην Αμνηστία, που τέτοιες μέρες ήταν. 3 Οκτωβρίου του 88 έγινε το live στην Αμνηστία. Πω πω ρε παιδί μου, από το 88 έχουμε να δούμε το Springsteen. Άντε να δούμε πότε θα τον ξαναδούμε. Springsteen, Gabriel, Γιουσούν Ουντούρ, Tracy Chapman. Και τότε έκανε opening από τους Έλληνες ο Γιώργος Νταλάρας στο ένα Ολυμπιακό στάδιο που ήταν όχι κατάμεστο. Κουνάει το κεφάλι του ο Κώστας απέναντι. Το θυμάσαι, Κώστα, ήσουν και εσύ εκεί. Και εσύ ήσουν και εγώ ήμουνα. Όταν λέμε για αυτή τη συναυλία, έλεγε ήμουνα και εγώ εκεί. Και πραγματικά από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12.30 μία η ώρα το βράδυ τραγουδάει όλος ο κόσμος Chains of Freedom και Get Up, Stand Up και όλα αυτά. Και λοιπόν εμφανίστηκε και ο Γιουσούν Ουντούρ. Είχε εμφανιστεί νομίζω ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά έχει έρθει όμως. Το έχουμε δει και στο κάτω στο ελληνικό παλιότερα. Έχει δώσει συναυλίες ο Γιουσούν Ουντούρ. Το Ντακάρα τη Σενεγάλη το 59. Και θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ παρέα με το Σαλίφ Κεϊτά είναι οι 2 μεγαλύτεροι μουσικοί αυτή τη στιγμή από την Αφρική που έχουν κάνει γνωστή τον ήχο, ο ένας από τη Σενεγάλη και ο άλλος από το Μάλι, σε όλο τον πλανήτη. Θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ έχει το κάτι παραπάνω, γιατί έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του Μπάλαξ. Το Μπάλαξ είναι αυτή η παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης που βάζει μέσα τη jazz, τη soul, τη rock ακόμα και φορές την pop, φτιάχνοντας αυτό που ονομάζεται Μπάλαξ. Και βέβαια παγκόσμιος πρεσβευτής, πρέσβης καλής θέλησης, ήταν υπουργός πολιτισμού, έχει συνεργαστεί με τους πάντες, όλοι τον γνωρίσανε με την Ένα Τσέρι, με το 7 Seconds και από εκεί και πέρα βέβαια με το ανθρωπιστικό του έργο και με τον ακτιβισμό του, έχοντας κάνει φοβερά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι όταν έφτιαξε το Futures Media στην Σενεγάλη, ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους Media Σενεγάλη, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίες και προωθώντας εκεί την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα έχει ακουστεί κάποτε ότι ήταν να γίνει πρόεδρος Σενεγάλης ο Γιουσούν Ουντούρ, ο οποίος δεν δέχτηκε να μπει με στη διαδικασία για ένα τέτοιο αξίωμα, όσο ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει παλιότερα τη φωνή του για την καταπολέμηση της ελληνοσίας, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και φυσικά την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα.

αυτός λοιπόν είναι ο Γιούσου Νουντούρ. Γιούσου Νουντούρ που εξυγχρόνησε την παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης. Και φέρε ένα νέο αέρα στον ήχο και στη μουσική και άνοιξε το δρόμο, έτσι, και ο Γιούσου Νουντούρ αλλά και ο Σαλίφ Κέιτα σε πολλούς καλλιτέχνες με την προσφορά του να ξεπερνά τα όρια της μουσικής και να επεκτείνεται φυσικά στον ανθρωπισμό και στην παγκόσμια κουλτούρα. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικός, έτσι κι αλλιώς και το και New York Times τον είχαν χαρακτηρίσει ως έναν, και το περιοδικό Time αλλά και New York Times, ως ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές στον πλανήτη και ήταν και στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μέσα αυτή τη λίστα ήταν φυσικά τότε και ο Μπόνο και αρκετοί άλλοι. Και ακούγοντας λίγο αυτούς τους ήχους και αυτές τις μελωδίες, και κοίταγα λίγο το πρόγραμμα του Τζακ Σαβορέτη. Σήμερα βρίσκεται στη Βουδαπέστη, αύριο μεθαύριο στην Πολωνία και μετά Λιθουανία, Γερμανία, και 25 συναυλίες μέχρι το τέλος του έτους στην Μεγάλη Βρετανία, όπως την ξέρουμε, σε Σκωτία, Ουαλία και Μεγάλη Βρετανία, μετά τα 2 sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall, και πολύ περισσότερο μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε στην Αθήνα. Κάθε φορά που ακούμε τον Τζακ Σαβορέτη μπορούμε να το συγκρίνουμε με τον Τζακ Σαβορέτη με την προηγούμενη του συναυλία στην Αθήνα. Κάθε φορά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι συγκρίσιμο το μέτρο, με την έννοια του ότι αυτή τη φορά είχε και μια πολύ πιο δεμένη, στρωμένη μπάντα. Πάντα η μπάντα του Σαβορέτη είναι πολύ καλή, αλλά αυτή τη φορά η μπάντα του ήταν και λίγο πιο ροκ και λίγο πιο κάντρι και λίγο πιο γεμάτη και έβγαινε μπροστά και ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο και το χάρηκε πάρα πολύ και ο κόσμος για άλλη μια φορά. Συζητώντας λίγο με τον Σαβορέτη μετά το live και πιάσαμε λίγο την κουβέντα για το The One, που ήταν ούτως ή άλλως και ένα τραγούδι που το έβαλε ως έκτο single στο άλμπουμ. Το είχαμε συζητήσει αυτό και μέσα στον Απρίλιο όταν είχε έρθει στο Γκέτε, στο Athens Music Week, και το κάναμε μία σύγκριση με τον ήχο στο τελευταίο του άλμπουμ. Γύρισε και μου είπε κάποια στιγμή στο άσχετο, μου λέει, πού να ακούσεις, όταν είχα τραγουδήσει πριν από χρόνια το Always On My Mind, γιατί πιάσαμε μια κουβέντα για τον Νότο, για την Κάντρι και τα λοιπά, και μου λέγε και για τον Τζόνι Κάς και για τον Willie Nelson και για τους ήχους που του αρέσουν, και για τον Thomas Rhett. Σήμερα είδατε και ο Thomas Rhett που τραγουδάει με τον Teddy Swims, έχει βάλει και αυτό στο χεράκι του μέσα στις μουσικές. Και ακούγοντας αυτά τα πράγματα σκέφτηκα λίγο αυτό το Always On My Mind, τι ωραία που το έχει πει ακουστικά και με πιάνο ο Τζακ Σαβορέτη πριν από χρόνια.

Always on my mind, λοιπόν, από τον Τζακ Σαβορέτη. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τον Joey Burns, τον Dico Vertino, του Καλέξικο και του Στακίμ σε αυτό το υπέροχο στρέι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι το Αγγόλα, αυτός είναι ο Μπεναλαδιέ. Παρέα με τον Μπόγκα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον κόσμο σε 93,6 μελωδικά. Για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι πέμπτη, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι 1η Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους, καλώς όρισατε στην παρέα μας φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε ζωντανά, αφενός μεν από το κόσμοsradio.gr, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ακούσετε τα πάντα live, live, on demand, ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Σάλας Ναβούρ, εδώ παρέα με τον Έλτον Τζον. Και ο Έλτον Τζον να τραγουδάει ένα εμβληματικό τραγούδι στα γαλλικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάλας Ναβούρ. Ο Σάλας Ναβούρ, φίλες και φίλοι, είναι ο τραγουδιστής. Καλά, πέραν το τι έχει κάνει και το τι έχει τραγουδήσει και το τι έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια, που ερμήνευσε όλα αυτά τα χρόνια, 1200-1300 τραγούδια, τέλη της δεκαετίας του 40, άνοιγε την Edith Piaf. Έγραψε το 1974 το Σι, το οποίο το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, αλλά ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος μουσικός, τον λέμε Γάλλο, ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, τόσο άλλο στη Γαλλία γεννήθηκε ο Σάλας Ναβούρ, όπου τον κάλεσαν επίσημα να κάνουν ντουέτα όλοι οι καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, από το Φρέντ Αστέρ και το Σινάτρα, μέχρι και τον Μπινγκ Κρόσμπι, όλη αυτή η γενιά δηλαδή, μέχρι και τον Ντίλαν, μέχρι τη Μινέλη, τον Έλτον Τζον, καλή ώρα που ερμήνευσε εδώ τα τραγούδια, τη Λόρα Παουζίνη, τη Μούσχουρη, την Μπέγκι Λί, όλους τους 60-70s, Τόμ Τζόνς, όλοι οι 60-70s καλλιτέχνες που έκαναν πορεία και επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσαν πάντα τον Ναβούρ να τραγουδήσει κομμάτια. Και ήταν και ο λόγος που έβγαλαν μετά εξαιρετικές μελωδίες, έβγαλε ντουέτα, έβγαλε διάφορα πράγματα. Ο Κοστέλο, όταν ερμήνευσε το Σι και έγινε επιτυχία και στο Notting Hill. Και γενικά ήταν ένας από τους τραγουδιστές που έβαλε μια σφραγίδα φαρδιά πλατιά στην γαλλική μουσική σκηνή, στο Σανσόν, αλλά άνοιξε, αν θέλετε, και όλο αυτό τον ήχο σε όλο τον κόσμο. Ό,τι δηλαδή μπορεί να πούμε ότι έκανε από την Αφρική ο Γιουσούλου Ντουρ, που λέγαμε νωρίτερα, και πήγε στη Γαλλία και έμεινε στη Γαλλία και έφτιαξε και έβγαλε τον μπάλαξ σε όλο τον πλανήτη. Ακριβώς το ίδιο έκανε με το γαλλικό Σανσόν ο Σάλας Ναβούρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε τα σύνορα του Ατλαντικού. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης με μια τεράστια κληρονομιά μουσική. Μπόμπι Γκιλέσμπι, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις.

στην Γκάμπη Μορένο για το χισάς, χισάς, χισάς, όπως ακριβώς το σκέφτηκε, το έπαιξε, όπως ακριβώς το ερμήνευσε και βαλολιστής την ψυχή για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια και πόσοι το έχουν διασκευάσει το χισάς, χισάς, χισάς, και οι άντρες και οι γυναίκες και το έχουν κάνει ορχιστρικό και τα πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση και μας παίρνετε και τηλέφωνο και λέμε και ωραία πράγματα εδώ στο 6066429. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Βόρεια Αγγλία, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μάντσεστερ, εκεί που η Λουσέν κυκλοφόρησε το καινούριο της σίγγλ και κλείνει έτσι αυτό το extended play με άλλα εξτραγούδια, το Apothecary Part 2.

Αυτό είναι το σπούκι, αυτή είναι η Maribou State από την Μεγάλη Βρετανία και η Holly Walker να ερμηνεύει αυτή τη μελωδία που έκανε διάσημη, ένα από τα κομμάτια που έγινε διάσημη, η Dusty Springfield. Και με τους Teskey Brothers να διασκευάζουν In Excess ζωντανά και το Tear Us Apart. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

Η BBO Sound Machine και Love, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 26 λεπτά έχουν μείνει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας κάνει τα κρόαση, μας λέτε ότι έχει βρέξει πάρα πολύ. Έχω δει τι έχει γίνει. Και δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και ένα θύμα στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Με ποτάμια λάσπη στην κυριολεξία. Μεγάλες καταστροφές και πολύ προσοχή, έτσι. Γιατί έχουν υπερχειλήσει ποτάμια. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Έβλεπα και νωρίτερα στο Earth News ότι είχαν χτυπήσει το 112. Λένε ότι κακοκαιρία θα υπάρχει ακόμα στο νησί, στην Κρήτη. Να προσέχετε και στην Κρήτη πραγματικά, αλλά και οπουδήποτε να προσέχετε, γιατί ο καιρός δεν αστείευεται, φίλες και φίλοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να συναντήσουμε το Civil War. Ένα εξαιρετικό δίδυμο που στο πικ της καριέρας τους αποφάσισαν να σταματήσουν. Διασκευάζουν διάλογο την επιτυχία του Κουένου.

Από τις μπάντες που έπαιξαν αυτό που ονομάστηκε Alternative Country, δηλαδή αυτό το ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 80 η Hazeldine, αυτό το δίδυμο όπου πια δεν υπάρχει, έφυγε ένα μέλος από τις Hazeldine, από τη ζωή. Είχαν διασκευάσει εξαιρετικά τότε με μια φοβερή εκτέλεση το Summer Wine. Μετά από χρόνια εμφανίστηκαν και άλλα συγκροτήματα και οι Civil Wars ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αυτό το δίδυμο. Και ενώ βγάζουν πρώτο άλμπουμ, βγαίνουν σε περιοδία, δεύτερο άλμπουμ σε περιοδία, αποφασίζουν κάποια στιγμή να κόψουν τα πάντα και να χωρίσουν οι δρόμοι. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ξέρετε, σε συγκροτήματα. Εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λογική, στο πνεύμα και στο μυαλό του κάθε καλλιτέχνη, και πολύ περισσότερο όταν ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνος του, δηλαδή δεν κάνει όλο καριέρα, αλλά είναι δίδυμο, είναι κουαρτέτο, είναι ολόκληρη ομάδα, είναι ολόκληρο συγκρότημα.

λέει που είναι αυτή η τροβέρ. Αυτή η μπάντα που μας έρχεται από την Οκεανία. Η Αυστραλία, να ξέρετε, έτσι, έχει, αυτό το, έχει μέσα αυτόν τον ήχο. Αν είχε βάλει και ένα σιτάρ θα νόμιζε ότι ήσουν στα 60's. Κανονικά έχει αυτή την ψυχεδέλεια. Και τα τελευταία χρόνια μάλιστα, αν δείτε και την Τασουλτάνα και τους Τροβέρ και τους Τέσκι Μπράδερς και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζουν μέσα και τη soul, βάζουν και την blues, αλλά έχουν ένα κομμάτι της ψυχεδέλειας όπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή, παγκοσμίως άγνωστη βέβαια, διότι αυτές οι σκηνές εκείνη την εποχή δεν ακουγόντουσαν πουθενά αλλού παρά μόνο τοπικά. Δηλαδή η ψυχεδελική σκηνή του Μέξικο και της Λατινικής Αμερικής δεν έφτανε στην Ελλάδα, δεν έφτανε καν στην Ευρώπη. Ακόμα και η ψυχεδέλεια, πολλές φορές η γνωστή σε εμάς αμερικάνικη ψυχεδελική μουσική μετά το Woodstock δεν έφτανε στη χώρα μας. Και μιλάμε και για χώρες που έπαιζαν ψυχεδέλεια την δεκαετία του 70 και στην Τουρκία και στο Ιράν, πράγματα αριστουργηματικά έτσι. Αλλά αυτόν όμως τον ήχο τον έχουν κρατήσει ιδιαίτερα και οι Τροβέρ σήμερα. Εντάξει, και αρκετές βέβαια μπάντες έχουν φύγει από την Αυστραλία και έχουν πάει στην Αμερική και στην Καλιφόρνια. Και ακούγεται αυτός ο ήχος ιδιαίτερα. Αλλά οι Τροβέρ έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ δυνατή. Όπως και αυτή η κολεκτίβα μας έρχεται από την Ευρώπη. Jumpa Groove. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Στους 93,6.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό μήνα. Ο Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο και θα συνεχίσει ο Μπάμπης με την Λουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε λίγο σήμερα αύριο λόγω βροχών και λόγω καιρού. Και πολύ περισσότερο να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με τον Kurt Elling και τον Charlie Hunter στη διασκευή των Roots, The Seed. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα που ξεκινάει και είναι άκρος φθινοπορεινός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κουνδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

So with all you've got, don't stop. Ήταν πρώην υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Τώρα αυτό είναι πληροφορία για έναν μουσικό? Όχι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό που γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα καφέ. Καφέ ήπιατε. Πίνετε καφέ. Μην πίνετε πολύ καφέ. Ταράζει τα νεύρα. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος. Κυρίως η Ελλάδα που γερνάει. Αλλά τους ηλικιωμένους, τους μεγαλύτερους, να τους σεβόμαστε. Να τους προσέχουμε. Γιατί τους θυμόμαστε όταν τους χάνουμε. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εγώ έχω φάει μόνο χόρτα.

άνθρωπος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας, αλλά και ψάρια και οστρακόδερμα και μαλάκια και τα προϊόντα τους. Δεν τα τρώει αυτά. Και πολλοί χορτοφάγια που φεύγουν να φοράνε και ρούχα, τα οποία προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, είναι World Vegan Month. Κανονικά είναι όλος ο μήνας, τον Οκτώβρη, να κάνεις λίγο αποτοξίνωση. Στην Αμερική, μια φίλη μου, η Σοφία, μου έλεγε κάνουν Sober October. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, εδώ ακούμε Houston Dur μαζί με Nina Cherry. Σήμερα ο Houston Dur κλείνει τα 66. Από τη Σενεγάλη. Πρώην υπουργός

Γιούσον Ντουρ μεγάλωσε σε μια περιοχή του Ντακάρ και παράτησε το σχολείο στο Λύκειο, δεν πήγε. Ξεκίνησε να τραγουδά σε γιορτές της οικογένειας και στα 19 με το γκρουπ Etoile de Dakar γίνεται διάσημος. Παραγωγός είναι Γαλέζος Ιμπραήμ Ασίλα. Και ο Γιούσον Ντουρ το 1979 ιδρύει το Super Etoile de Dakar, γιατί είναι σούπερ αστέρι αυτός. Και αν έχει δουλέψει με καλλιτέχνες Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, θα ακούσουμε Γιούσον Ντουρ σήμερα. Να το γιορτάσουμε, δε όντως. Κλείνεται 66, νεότατος. Βέβαια αυτά τα 7 δευτερόλεπτα με το ντουέτο Nina Cherry είναι διάσημο αυτό το τραγούδι και ένα καταπληκτικό βιντεοκλίπ γυρισμένο στη Νέα Υόρκη.

0: 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
1: Ακούτε Κόσμος.

J'aime ta couleur café.

υπάρχει διεθνής οργανισμός καφέ. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963. Βεβαίως, σήμερα αυτό που σκεφτόμαστε πάντα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου τομέα του καφέ. Διότι ο καφές σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καφές ακρίβεινε. Θα μου πείτε, όλα έχουν ακριβεί, αλλά και ο καφές. Γιατί έρχεται από τη Βραζιλία, από τον Παναμά, από τον Μπουρούντι, την Ουγκάντα. Και από την καλά, η Ουγκάντα είναι τον καλύτερο καφέ κάνει. Τον καλύτερο, σας λέω. Εγώ από εκεί πίνω. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα, είπαμε. Καλό μήνα. Μπαίνετε στο Facebook, μπαίνετε στο Instagram, δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Κρατική Ορδέστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής 8 Οκτωβρίου. Αλλά κληρώνουμε βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal, τη δισκογραφική. Ο διαγωνισμός λέγει την επόμενη Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στη 1. Δίνουμε βινίλια και CD. Βινίλια.

Sheryl Crow μαζί με Έμιλου Χάρις και Ντόλι Πάρτον. Deluxe Edition 2024 Rockstar. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει δεν είσαι καλός. You're not good. Δεν είσαι καλός, παιδάκι μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ocean Tour μαζί με Νίνα Τσέρι πάλι το 2007. Ρόκου μη ρόκα, καλό μήνα είπαμε. Wake up, it's Africa calling. Έχετε φίλους στην Αφρική. Η Αφρική θα μας σώσει. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου. Και το 1960 σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιορτάζουν σήμερα, εθνική γιορτή. Και καλά κάνουν. Το 1946 βγήκε απόφαση η δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τις 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Και το 1873 σαν σήμερα κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.

Ένας σπουδαίος ζωγράφος όμως της αναγέννησης γεννιέται σήμερα με καταγωγή από την Κρήτη. Αναμφίβολα, μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που γεννιέται το 1541 στο Χάνθακα, το σημερινό Ηράκλειο, εκεί που τώρα πλημμυρίσανε. Και στο Ρέθμο πλημμυρίσανε. Βρέχει πολύ στην Κρήτη. Προσοχή. Ήταν εύποροι οι γονείς του Δομήνικου. Και σπούδασε βυζαντινή ζωγραφική και ταξίδεψε στην Ιταλία, στη Βενετία, και έμεινε εκεί και μαθήτευσε στα εργαστήρια των ζωγράφων Μπασάνο, Τισιάνο και την Τορέντο. Και έφυγε από τη Βενετία και πήγε στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη,

Παρατήρησε κάποια πράγματα εκεί και έφυγε. Πήγε στη Μαδρίτη και μετά στο Τολέδο. Εκεί στο Τολέδο, σε αυτή την ισπανική πόλη, η καλλιτεχνική του παραγωγή έφτασε στο κορύφωμά της. Διακόσμησε με πίνακες στο ναό του Άγιου Δομήνικου το ανάκτορο του Εσκοριάλ, τη Μητρόπολη του Τολέδο. Και το 1578 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη ζωή του Ελ Γκρέκο. Θα αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Χόρχε Μανουέλ, από τη σχέση του με τη Δόνια Χερόνιμα De Las Cuevas. Θα ζήσει μαζί της, δεν θα την παντρευτεί ποτέ. Οι μελετητές του έργου πιστεύουν ότι η Δόνια Χερόνιμα είναι η κυρία με την Ερμίνα. Πέθανε πλήρης ημερών για την εποχή εκείνη, το 1610, σε ηλικία 73 ετών. Για πάρα πολλά χρόνια το όνομά του έμεινε στην αφάνεια και οι πίνακες του σε εκκλησίες και σε παλάτια της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούνταν έργα κάποιου τρελού. Και στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε το έργο του και επηρέασε ζωγράφους όπως ο Πάμπλο Πικάσο. Εάν θέλετε να δείτε έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Μπερνάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Υπάρχουν 6 έργα του Θεοτοκόπουλου στην Ελλάδα, άλλα σε ιδιωτικές συλλογές, άλλα κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Και ναι, η αγάπη πάντα κερδίζει. Η αγάπη μιλά όλες τις γλώσσες.

καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί που μέρα αβγέξω δυσκλήρη.

Καταλαμβάνει σχήματα τριαντάφυλλα και σχήματα αράχνη, τα φώτα κίτρινα, θαμπά, σκοτεινά. Μεγάλα ψάρια στους πράσινους βαθιούς τοίχους. Καρφωμένα αίμα, τρύπιες κουβέρτες και σπασμένα τζάμια. Η βροχή. Και ξάφνουν μέσα στα χέρια μου τα μαλλιά της, το σώμα της και το ανοιχτό στόμα της, μακριά βαθιά πάνω στο βουνό. Οκτώβριος, Μίλτος Σαχτούρης.

κουρασμένο και ο αγέρας διάφανο σαν κρύσταλλο, ρολόγια πέφτουν όλο ένα και σπάζουν πάνω στο πλακόστρωτο, σήμερα ο αγέρας δυνάμωσε ακόμη από το παράθυρο. Βγήκε ένα χέρι μέσα από τον καθρέφτη και φάνηκε κι άλλο ένα. Έδαιναν τα μεσάνυχτα μακριά. Μακριά ακουγόταν ένα βογγητό. Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρά μου, μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα θυμίζει εσένα. Ένα μικρό παιδί που κλαίει. Και αυτό μου θυμίζει εσένα. Και ο τάφος μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα. Όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ για εσένα.

Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γραφομηχανές. Μου αρέσει ο ήχος της γραφομηχανής. Εγώ λέω να το γυρίσουμε λίγο όλοι στη γραφομηχανή. Φτάνει οι υπολογιστές. Εκεί βάζεις το φιλαράκι και κάνεις και τικ. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Καλό μήνα είπαμε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πίσω στο πολύ μακρινό 1969 και οι δύο μπάντες κονταροχτυπιούνται. Η μία βγάζει το Let It Be και η άλλη βγάζει το Let It Bleed. Τι να πει κανείς, Rolling Stones vs Beatles. Δεν έχει καταλήξει κανείς ακόμα για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εδώ ο Lee Fields επιστρέφει μέσα στο 2026 με αυτό το κομμάτι, το Don't Let Me Down των Beatles. Ο Lee Fields που εδώ οργανώνεται με τους Olympians, με τους Olympians και στην Coal Mine Records ηχογραφή.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουμε, όπως ακριβώς δεν μας απογοήτευσε και ποτέ ο Curtis Harding που έρχεται. I won't let you down ήταν το κομμάτι που έγραφε.

www.cosmosradio.gr και όπως περιδιαβαίνουμε τις αόρατες πόλεις της soul μουσικής, εννοείται πως θα βρούμε και τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, την Sharon Jones, η οποία μαζί με τους Dub Kings έφτιαξε

Skin Shape ή αλλιώς Will Dorey. Φτιάχνει μόνος του τις μουσικές του στο Λονδινάκι του και μια φορά και έναν καιρό έφτιαξε και αυτό το Sunny Day.

εκεί τότε άνθιζε, πίσω στο 2019, φτιάχνουν αυτό το άλμπουμ Cool Your Soul και μέσα περιλαμβάνουν και αυτό εδώ, τον κήπο. The Garden, η Μουρτσίπα Productions.

τραγούδι που κρύβεται στο άλμπουμ Yeah, Can Sa We Ourselves που έφτιαξαν μέσα στο 2024. Στην Agogo Records ηχογράφησαν.

πούμε στα ανοιχτά, στην Comet Records θα συναντήσουμε στα σίγουρα τον Tony Allen, που εδώ συναντάει τον Λαμπόα. Λαμπόα meets Tony Allen. Για την ακρίβεια είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όμως το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Αλέ, ή αλλιώς Βάμ.

Jubilee Feeling εννοείται το γιορτάζουν. Γιατί όχι, αφού ελπίζουν ακόμα. Here Because of Hope μέσα στο 2026 μας δίνουν την καινούργια τους δουλειά.

τέλη σωσίμη συνεχίζει να μας εκπλήσει. Όμως εδώ συναντάει τον Λόκι Τέρα για πρώτη φορά. Τον συναντάει όταν φτιάξαμε αυτά τα remixes παρέα με το Άφρο Σαμπρόσο single να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η Mo Black Records ηχογράφησε και το Άφρο Σαμπρόσο σε αυτό το

όνομα αυτού? Του Ρουανάση. Τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις βόλτες της μουσικής μας. Εδώ πιάνει το μπουζούκι, μπουζουκάκι σόγκ για τον φίλο μου που ξέρει ποιος είναι στο βορρά. Έχουμε και πολλούς διάσπαρτους παντού, από το βορρά στο νότο και από την ανατολή στη δύση. Και ότι οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν, η μουσική τα ενώνει. 2026 παρακαλώ, αυτή η δισκογραφική έκπληξη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.
3: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

καινούριο άλμπουμ εννοείται ακούμε και ξανακούμε Fontaine DC και παρακολουθούμε τι κάνουν τα πουλάκια μας, βγάζουν τις γλώσσες τους. Έτσι είναι αυτό. Tongues και το κομμάτι.

Η Άννα Φράνκο Ηλέκτρικο, εκτός από με γοήτευσε, έχει γοητεύσει κι άλλους. Έρχονταν από τη Βραζιλία και πριν από ένα χρόνο έβγαλε αυτό το ηλέκτρικο φύς. Χαιρετίσματα στο Λονδίνο και στο φίλο μου το Στέλιο.

φύγω με τους βουαλά. Γιατί αυτοί ξέρουν να φεύγουν, έχουν τα νιάτα τους και η αλλαγή είναι εύκολη. Οι βουαλά που καταφθάνουν από τη Γαλλία και φτιάχνουν με την Ολίβια ένα άλμπουμ με τίτλο Too Young to Die.

Να παραμείνουμε στην Βραζιλία, τόσο κόπο κάναμε να έρθουμε. Η Estona ENC από το παρελθόν είναι εδώ, παλιοί γνώριμοι του κόσμου μας. Η Τόκο είναι εδώ και η Αντόγια επίσης, καινούριο το σκυλάκι.

Σύρητο, ψυχή, μεγάλη υπόθεση. Και ο Ρομπέρτο Μπαρέτο μαζί με τον Μανουέλ Κορντέιρο έρχονται σε αυτό το πουπίλο που σκάει μύτη έτσι από το άλμπουμ

ωραία κούμπια θα δειγματίσω και φεύγω, που λέει και το κοτσετάκι. Sociedad Internacional de la Cumbia, ή αλλιώς Cumbia Tequendama. Η Amantel de Futura είναι εδώ.

να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή τα μηνύματα, για τη βόλτα που κάνουμε κάθε βράδυ εδώ μαζί στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασαλάκης φρόντισε τα του οίκου στον ήχο, Δήμητρα Κακαμουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια, και όλοι εσείς στην παρέα. Ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος